τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένοι στο Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Θα μου θυμίσει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
1: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness, για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
2: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
1: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
3: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
1: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
4: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
1: Λοιπόν,
5: πληρώνεις γι' αυτό?
1: Νοείται, πληρώνεις 35 ευρώ.
5: Ω, Παναγία.
1: Το άτομο.
5: Και μιλάμε για πράφετ.
1: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
6: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. I'm in love with the shape of you. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: 92,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
1: Εγώ θα βγω.
2: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ω τι, νέο με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
5: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέο ούτε λεφτά. Έχει δίκιο.
6: Ξύδι. Λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
1: Το ήξερες εσύ και εσείς που ακούτε ότι το πολύ καστρό, κάτσε να δω από ποια μεριά πάει. Ναι, δεν είναι σαν το ωραίο καστρό. Έχω μια βάφτιση την Κυριακή και μου λέει είναι στο πολύ καστρό. Λέω τέλεια, θα πω και το μαργαρίτη, μήπως πιούμε ένα καφέ. Δεν είναι. Είναι Κυλκής. Δεν το περίμενες από μένα που μέχρι πρόπερς νόμιζα ότι η Σύνδος είναι νησί. Να νομίζω το πολύ καστρό είναι δίπλα στο ωραίο καστρό. Σε παρακαλώ πολύ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Συνενετική πολυγαμία, φανταστείτε, λέει πολλές σχέσεις ταυτόχρονα.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
1: Πώς διαχειρίζομαι τη ζήλια? Πώς εκφράζω τις ανάγκες μου χωρίς να πληγώσω κανέναν από τους άλλους? Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να είναι έντονες, αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία αυτογνωσίας. Δηλαδή έρχεσαι και αγγίζεις βαθύτερα παιδεία μέσα σου.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Μάλιστα.
1: Επειδή μαμάς παντού. Επειδή μαμάς παντού.
4: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
5: Έχω οδηγηθεί στην παραφροσύνη, δεν ξέρω τι να πω.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

καημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet. As many days for you, we're oceans apart. Even though my tears have dried.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
1: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet. Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
5: Τι ωραία που είναι Παρασκευή. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσατε στο πρωινό Velvet. Παρασκευή σήμερα, 2 Οκτωβρίου.
6: Ωραία Παρασκευούλα και ζάχαρη και μέλι. Ωραία και εμείς σήμερα είμαστε κυριολεκτικά άχαστοι, γιατί έτσι δίνουμε το τεράστιο καλάθι από Nutravit.
5: Ευρώ αξία, παρακαλώ.
6: Έως και πάνω κάτω, κοντά, πάρα πολύ ακριβό καλάθι. Ναι. Για, ναι, να ξέρετε, ναι, η τιμή του αγγίζει τα όρια της φρενίδας, αλλά και βιταμίνες είναι. Είναι τέτοιο, είναι πολυτελείας βιταμίνες. Είναι υπέροχες βιταμίνες.
5: Εννοείται, έχουμε καλή διάθεση, έχουμε γεμάτη σκαλέτα, έχουμε τραγουδάρες. Βασίλης και Αναστασία, είπα.
6: Εντάξει, εμείς είμαστε.
5: Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε. Let the night take the blame, Maniac και Bleeding Love. Και όταν επιστρέψουμε, ταυτότητα σημερινής ημέρας.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. Whenever, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των...

0: Λίωνα Λιούις στο υπέροχο Blind Love εδώ στο πρωινό Velvet της Παρασκευής και πάμε να δούμε ταυτότητα ημέρας. Σήμερα είναι 2 του Οκτώβρη και λέμε χρόνια πολλά στον Ουστινιανό Ιουστίνα.
1: Α, να σε χαιρόμαστε.
0: Κυπριανό Κυπριανή.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Είναι Διεθνής ημέρα μη βίας.
1: Νοείται.
0: Και Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου.
1: Και γιατί όχι, παιδιά, πάρα πολύ σημαντικό.
0: 1836 ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στη διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής.
1: Μάλιστα.
0: Γεννιέται το 1869 ο Μαχάτμα Γκάντι, Ινδός πολιτικός που δολοφονήθηκε και από Ινδουιστές εξτρεμιστές.
1: Ναι.
0: Εκπληκτική η ταινία Γκάντι. Όσοι δεν την έχετε δει, δείτε την. Είναι φανταστική. Γεννιέται επίσης το 1904 ο Γκράχαμ Γκριν, Άγγλος συγγραφέας, και το 1951 ο Sting.
1: Άγιο Μάτι μέρα, happy birthday to you.
0: 1804 φεύγει από τη ζωή ο Νικολά Ζωσέφ Κινιό. Θα μου πεις ποιος είναι, και εγώ το ήξερα. Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός, δημιουργός του πρώτου αυτοκινήτου στον κόσμο.
1: Μπράβο σας κύριε Κινιό, ευχαριστούμε.
0: Όντως. 1988 φεύγει από τη ζωή ο Λεκ Ισιγιώνης. Επίσης δεν το ήξερα τι είναι. Είναι ελληνικής καταγωγής Βρετανός που σχεδίασε το Μίνι Κούπερ. Το αυτοκινητάκι.
1: Εξαιρετικό το Μίνι Κούπερ. Λίγο ακριβό, αλλά εξαιρετικό.
0: Ποια, ναι, ποια είναι.
1: Εξαιρετικό.
0: Λίγο. Το 2017 επίσης φεύγει τη ζωή ο Τόμ Πέιτ, Αμερικανός ρόκερ και λατρεμένος. Αυτά με την ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Πάμε να απολαύσουμε George Harrison, Edwin Collins και αμέσως μετά από Jack Savoretti, αστρολογικές προβλέψεις.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: αγαπημένο Τζακ Σαμπορέτη, και αυτό μα αγαπάει πολύ γιατί έρχεται πάρα πολύ συχνά στην Ελλάδα για συναυλίε.
1: Ναι, όντως. Α, το δίκιο του. Θα το λέμε.
0: Έμα τώρα. Λοιπόν, πάμε για αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα 2 του Οκτώβρη και δεν μα το έλεγαν τα άστρα χθε ότι θα μα ξημερώσει τέτοια μέρα. Ναι. Δεν μα προειδοποίησαν. Δεν πειράζει. Παιδιά,
0: να σα πω ότι έχει γίνει. Έχει αναβληθεί συναυλία που ήταν προγραμματισμένη να πάει το κορίτσι εδώ.
1: Τον λόγο τιμή. Θα λέμε ονοματεπώνυμο.
0: Έτσι, εντάξει.
1: Ο Θανάσης και ο Λάμπρος κάτι πάθανε. Τέλος πάντων.
0: Να διευκρινίσουμε ότι είναι συγκρότημα τον λόγο τιμής. Το λέω γιατί για κάποιους
1: δεν είναι η σειρά. Ναι.
0: Το λόγο τιμής.
1: Όχι. Καλά να είναι, τους περιμένουμε σαν τσιγάρα αναμένα.
0: Έτσι.
1: Τέλος πάντων, ας δούμε τι λένε και τα αστέρια σήμερα. Η Παρασκευή φέρνει μαζί της μια έντονη ενέργεια που μπορεί να σας κάνει να αντιδράσετε λίγο πιο γρήγορα και πιο δυναμικά από όσο θα θέλατε. Για τους κρύους, το να νιώθεις διαρκώς λέει στην τσίτα δεν είναι εύκολο να μετατράψει σε κάτι θετικό. Όμως με αποφασιστικότητα μπορείς να τα καταφέρεις, κρύε. Για τους σταύρους, η σημερινή παρορμητική ενέργεια μπορεί να σας κάνει να θέλετε να περάσετε αμέσως στη δράση. Διδυμάκια, κάτι που μέχρι τώρα ήταν κρυφό μπορεί να αποκαλυφθεί σήμερα ή μια κατάσταση από το παρελθόν μπορεί να επιστρέψει. Καρκινάκια, η ένταση της ημέρας μπορεί προσωρινά να επηρεάσει την κρίση σας και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεστε με τους άλλους. Για τους λέοντες, η δυσαρέσκεια με την κατάσταση όπως είναι σήμερα μπορεί να βρίσκεται πίσω από τη σημερινή.

0: να πάρετε αποφάσεις, να δράσετε πριν έρθει κατάλληλη στιγμή. Mm-hmm. Για τους Σκορπιούς, σημερινή ένταση μπορεί να δημιουργήσει αρκετή πίεση. Σώπα, κάτι μας είπες. Mm-hmm. Το Ξώτης, ως νιώσεις αρκετή πίεση να βγάλεις συμπεράσματα, να κάνεις το επόμενο βήμα. Εγώ και ρε, με τις σημερινές έντονες όψεις, προσπάθησε να μην πιέσεις μια κατάσταση που χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Υδροχοάκια, οι διαφωνίες σήμερα μπορεί να προκύψουν κυρίως επειδή βιάζεστε ή επειδή οι άλλοι είναι ανυπόμονοι. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, κρατήστε το μυαλό σας, στο μυαλό σας ότι οι επαφές σας με τους άλλους μπορούν να σας διδάξουν κάτι σημαντικό.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια μικρή επενθύμηση πάλι για όλους εκείνους έξω που θα συναντήσουν την Αναστασία. Λέων και υδροχός. Υδροχός και Λέων. Παίζουν αυτά τα δύο. Ναι. Σειρά δεν είναι.
0: Προτείνεις. Και για λίγο μην μου λέτε τις λέξεις λόγω τιμή.
1: Εντάξει. Διαφημίσεις.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχέ στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούντζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
7: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
2: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet. Hey, the best hits ever. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και το πρωί σίγουρα πάντα χρειάζεσαι κάτι για να σου δώσει ενέργεια. Το μεσημέρι έτσι ένα γλυκάκι θες μετά το φαγητό για επιδόρπιο και το βράδυ κάτι έτσι μικρό για τη λιγούρα. Στα Lidl θα βρείτε τεράστια ποικιλία γεύσεων φαβορίνα για να γεμίσετε τη μέρα σας με μικρές γλυκές απολαύσεις, όπως για παράδειγμα άλυμα με άπεκτη γεύση σπέκουλους, μπισκότα σε μοναδικές γεύσεις, πανετώνε με σταφίδες, τρουφάκια, σοκολατένια γλυφετζούδια και πολλά άλλα ακόμη στις πιο γλυκές τιμές, γιατί Lidl αξίζει.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Ζωάνα στο La Camisa Negra, εδώ στο πρωινό Velvet της Παρασκευής. Και στο ήξερες ότι της ημέρας, παιδιά, λέγεται Digital Camouflage και είναι το πουκάμισο που δημιούργησε ο Γερμανός καλλιτέχνης Σίμον Ουέκερτ, το οποίο σε εξαφανίζει από τα συστήματα AI. Δηλαδή στο δρόμο, σου παράδειγμα, που λένε οι κάμερες που σε δείχνουν, δεν σε κάνει αόρατο, σε εξαφανίζει από τα AI συστήματα.
1: Δεν σε πιάνει δηλαδή, άρα σε κάνει αόρατο στις κάμερες.
0: Μπράβο. Αυτό.
1: Μην πάτε σε καμιά τράπεζα και...
0: Ο Βερολινέζος καλλιτέχνης δημιούργησε λοιπόν ένα πουκάμισο, το ονόμασε Digital Camouflage, το οποίο σε κρύβει από τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Στην επίσημη παρουσίαση του έργου περιγράφει το Digital Camouflage ως ένα ένδυμα που σχεδιάστηκε για να ξεγελά τα συστήματα Computer Vision, τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση ανθρώπων. Η λογική είναι και συναρπαστική, γιατί ένα σύστημα, λέει AI, δεν βλέπει έναν άνθρωπο όπως τον βλέπουμε εμείς. Αναζητά μέσα στην εικόνα χαρακτηριστικά και στατικά μοτίβα που έχει μάθει κατά την εκπαίδευσή του ότι αντιστοιχούν στην κατηγορία Person.
1: Μάλιστα.
0: Το παράξενο σχέδιο που έχει το πουκάμισο, του υφάσματος που έχει κάνει ο τύπος, ναι, έχει δημιουργηθεί ώστε να διαταράσει αυτά τα χαρακτηριστικά και να οδηγεί τον αλγόριθμο σε λάθος συμπεράσματα. Και έχει και τεστάρισμα. Δηλαδή το έχω δει, έχει φωτογραφία, δηλαδή είναι, δείχνει τους άλλους κανονικά και αυτός που φοράει το πουκάμισο το περίεργο δεν φαίνεται.
1: Δεν βγάζετε κανένα μπέργκερ που δεν παχαίνει τώρα. Τι πήγατε και βγάλατε, πουκάμισα που, ναι, δεν φαίνεται. Ή βγάλετε πουκάμισα που δεν φαινόμαστε όντως. Να το πάρουμε οι καλοί άνθρωποι να κάνουμε σε φταί. Οι καλοί άνθρωποι.
0: Όχι, κατάλαβα.
1: Ή ναι.
0: Φαντάζεσαι να το έχει, να έχει υπερδύναμη, να ήσουν αόρατη. Να μπορούσε να είσαι αόρατη.
1: Αχ, ο κόσμος θα ήταν τόσο καλύτερος αν μπορούσα να είμαι αόρατη. Πραγματικά. Ή βγάλετε τα μπέργκερ που δεν παχαίνουν.
0: Και αυτό σωστό.
1: Για το Θεό.
0: Και αυτό σωστό.

0: Έλπι στο υπέροχο Lost on You, εδώ στο πρωινό της Παρασκευής, που το λέμε όλη την εβδομάδα, παιδιά. Φτάσαμε στην Παρασκευή, μια ολόκληρη εβδομάδα γεμάτη δώρα Nutravit στον 96,8 Velvet. Και σήμερα έρχεται η μεγάλη κλήρωση, γιατί ένα τυχερό ή μία τυχερή θα κερδίσει ένα μεγάλο Nutravit καλάθι με 5 προϊόντα συνολικής αξίας 160 ευρώ.
1: Τι θα συμβαίνει τώρα μέσα στο καλάθι? Τι θα έχετε? Nutra Mag, Nutra Power, Nutra Defense, Nutra Neuro και Nutra Mushroom. Αν έχετε στείλει Nutravit στο Viber του Velvet, ήδη έχετε συμμετοχή. Θα δώσουμε εμείς το σήμα και πιο μετά.
0: Όσοι στείλετε από Δευτέρα και χθες Πέμπτη.
1: Μείνετε όμως συντονισμένοι, γιατί την επόμενη ώρα θα δώσουμε το σήμα και για τις σημερινές συμμετοχές, να έχετε λίγο παραπάνω χρόνο. Και προς το τέλος της εκπομπής κληρώνεται ο υπερτυχερός.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
4: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
3: Εσύ, ειδική αγωγή?
4: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
3: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
4: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
3: Πανεπιστήμιο Philips.
4: Your University, your choice.
5: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
6: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
7: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ πες, εγώ

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η ώρα είναι 8. Χορηγός της ώρας, η Nutravit Premium Brand.
4: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
7: Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στην δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet.
8: Καλημερούδια στη Χριστίνα, τον Αναστάση, τη Δέσποινα, τον Παναγιώτη, την Ελένη, τη Μένη, την Άννα και την Αλένα.
7: Στην περιφερειακή ρεύμα πολιτικά προς ανατολικά, προβλήματα ξεκινούν από την Εφόρα, από το Μετέωρο μέχρι την έξοδο για Σικές και μετά στο ύψος εδώ της Ενδρίας. Το ίδιο σημαίνει και από την απέναντι μεριά και λίγο πριν την Νέα Πολύ έχουμε προβλήματα. Όσοι κατεβαίνουν τη Λεωφόρο από Παπα-Νικολάου και από Πεύκα Ρετζίκη, κουράγιο υπομονή. Κωνσταντίνου Καραμαλή, τα γνωστά προβλήματα φωτεινού σηματοδότες από Βουλγαρή μέχρι και τώρα από ό,τι βλέπω, μέχρι και Μάρκο Μπότσα. Βασιλής όλα κινείται όμως καλά, όπως και κεντρικά Τσιμισκή και Εγνατία έχουν πολύ καλή ροή. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη και άνοδος προβλήματα τα γνωστά και στην, τα ίδια ακριβώς έχουμε και στη Λεωφόρο Δεδροποτάμου και στη Μαρίνο Αντίπα και στην Καρολίκη Δημητρίου. Και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό στην εσωτερική περιφερειακή. Κλειστή η περιφερειακή για σήμερα από τις 11.30 το βράδυ μέχρι και τις 5.30 το πρωί του Σαββάτου. Να. Έτσι να είστε λίγο προσεκτικοί. Και όταν επιστρέψουμε, έχω θεματάρα.
8: Για πες.
7: Τι σημαίνει όταν βάζουμε τα χέρια πίσω από την πλάτη?
8: Να φέρουμε τον Γιώργο να ακούσει.
7: Έχουμε παιδιά, φίλο μας, ο οποίος είναι μονίμως.
8: Η επιτομή.
7: Η επιτομή. Θα τα ακούσουμε όταν επιστρέψουμε.

καημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Boys Don't Gang Can't Take My Eyes Off You. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και την καλύτερη σκαλέτα, γιατί έχουμε πολύ ωραίο θέμα. Τι σημαίνει όταν βάζουμε τα χέρια πίσω από την πλάτη?
1: Ναι.
0: Όλοι έχουμε έναν φίλο ή φίλη που το κάνει αυτό, ναι, πάρα πολύ συχνά. Την εξήγηση μας δίνει ο Χάναν Πάρβεζ.
1: Αυτός να δεις το κάνει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο οποίος έχει ασχοληθεί εκτενώς, λέει, με αυτή τη στάση.
1: Τι να πω, ρε παιδιά, πόσα χρήματα έχουν οι γονείς σας και ναι, ασχολείστε εκτενώς με τους ανθρώπους που βάζουν τα χέρια τους πίσω από την πλάτη.
0: Η βασική του θέση είναι απλή αλλά σημαντική. Πρόκειται για μια κίνηση που δεν έχει μόνο ερμηνεία. Το τι λέει εξαρτάται σχεδόν πάντα από το πλαίσιο και από τις κινήσεις που τη συνοδεύουν. Και πριν να αναζητήσουμε, λέει, κρυφά νοήματα, αξίζει να αποκλείσουμε τα προφανή.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, ηλικιωμένοι και όσοι έχουν προβλήματα στη μέση, συχνά περπατούμε αυτόν τον τρόπο.
1: Είναι και άνεση αυτό τώρα.
0: Μπράβο.
1: Κουμπώνουν ωραία.
0: Έτσι. Πάμε τώρα όμως στην έρευνά του. Τι είπε, τι αποτελέσματα έχει. Όταν νιώθουμε αμηχανία ή απειλή, λέει, φέρνουμε τα χέρια μπροστά. Σταυρώνουμε τα μπράτσα, κρατάμε μια τσάντα μπροστά στο στήθος. Όταν τα στέλνουμε πίσω, συμβαίνει το αντίθετο.
1: Χτύπαμε. Νόμιζα ότι αυτό είναι το αντίθετο, εντάξει.
0: Ο κορμός.
1: Είμαι εδώ, δώστε. Hit me.
0: Με τα ζωτικά του όργανα μένει εκτεθειμένο σαν να λέει το σώμα ότι δεν φοβάται τίποτα και ότι κανείς δεν θα τολμήσει να επιτεθεί.
1: I'm fucking ready. Give me your best shot.
0: Γι' αυτό η στάση αυτή,
1: ναι,
0: συνδέεται συχνά με κυριαρχία, κύρος και αυτοπεποίθηση.
1: Ο Γιώργος.
0: Τα στοιχεία που τη συνοδεύουν είναι χαρακτηριστικά, λέει. Η μία παλά με κουμπά χαλαρά μέσα στην άλλη, τα πόδια πατούν σταθερά και λίγο ανοιχτά είναι το κεφάλι ψηλά, είμαι πίσω. Γενικότερα.
1: Και ακούγεται ο Πουλόπουλος από πίσω με μπακλαμαδάκι.
0: Αυτά.
1: Και ένα αγκάλμα που μίδε με θύμη. Και περιφέρεται ο Γιώργος σαν τη μόρα γύρω-γύρω σε φταράκια στα στούντιο.
0: Ένας φίλος μας, παιδιά, με απίστευτο χιούμορ.
1: Το πρωινό του τρανζίστορ.
0: Ναι, αλλά είδες πως τα εκτοξεύει, τι ωραία, πόσο κυρίαρχος είναι στο χώρο.
1: Μη μου το λες, κατούρισαν οι τρίγες μου. Κάθε φορά που περιφέρεται έτσι με τα χέρια πίσω στην πλάτη, είμαι σε φάση, πω, τι dominant.
0: Τι το κατούρισαν οι τρίγες μου, καινούριο.
1: Κυρίαρχος, βρε. Δεν έχεις δει 50 αποχρώσεις του γκρι?
0: Όχι.
1: Αν να τις δεις, δεν ξέρεις τι κάνεις. Άκου τι λέει, όχι.
0: Δεν έχω δει, όχι.
1: Dominant, λέει.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Και η τραγουδάδα των Aerosmith, I don't wanna miss a thing, είναι εδώ στο πρωινό Velvet της Παρασκευής.
1: Λοιπόν, βρήκα μία λίστα με σημάδια από τη γλώσσα του σώματος που μαρτυρούν πάρα πολύ υψηλή νοημοσύνη.
0: Α, ωραίο.
1: Ανησυχητικά πολύ.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Μη λεκτική επίγνωση και επικοινωνία. Τα άτομα με υψηλή νοημοσύνη σπάνια δείχνουν αφηρημένα ή ασυντόνιστα.
0: Α,
1: σε αυτό που κοιτάνε το κενό μερικές φορές. Μερικές φορές εγώ το κοιτάω επίτηδες για να μην ακολουθήσει άλλη ερώτηση. Αντιθέτως, λέω, έχουν αυξημένη επίγνωση. Ναι, του τύπου closed.
0: Ναι, τελείωσε.
1: Έχω κλείσει. Mm-hmm. Έχουν αυξημένη επίγνωση του πώς στέκονται, πώς κοιτούν και τι εκπέμπει το σώμα τους. Mm. Εξαιρετικό χαρακτηριστικό. Στο νούμερο 2. Οι άνθρωποι με υψηλή νοημοσύνη δεν κάνουν περιττές χειρονομίες. Μερικές φορές επιβάλλεται. Και τι θα πει περιττή, αν έχω ακούσει.
0: Έλατε.
1: Μόλις αν έχω ακούσει μια
0: Έλατε.
1: Ανοησία.
0: Ναι.
1: Όπου πήγαν από την άλλη λέξη. Παρά είμαι άνετη με το μικρό. Πήγαν από τη λέξη
0: Έλα,
1: από μη.
0: Μωρέ,
1: μόλις έχω ακούσει μια ανοησία και μου βγει το. Θα την κάνω.
0: Θα την κάνεις.
1: Ενεργητική ακρόαση. Δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά οι άνθρωποι υψηλής νοημοσύνης ακούν περισσότερο από όσο μιλούν. Ή τέλος πάντων, ακούμε όσο μιλάμε, έλεος πια. Θέλουμε κι εμείς να μιλήσουμε, έχουμε κι εμείς πράγματα να πούμε.
0: Ναι.
1: Ήρεμη, σταθερή παρουσία.
0: Αυτό
1: δηλαδή
0: ωραίο.
1: Δείχνει έναν έλεγχο, μια ισορροπία, έτσι μια αυτοκυριαρχία.
0: Αυτοσυγκράτηση, όλα τα αυτά μαζί.
1: Γνήσιο, αυθεντικό χαμόγελο. Φαίνεται, ρε παιδί μου, από τα μάτια του ότι δεν προσποιούνται.
0: Σωστό.
1: Σωστή διαχείριση του προσωπικού χώρου. Άιντα, Γιούρια, είστε μερικοί. Αχ, προχθές. Βαγγελίστρα μου, η Παρθένε μου, πώς κρατήθηκα. Είμαι να πάω να πάρω καφέ ένα απόγευμα.
0: Ναι.
1: Και έρχεται ένας κύριος.
0: Σηκώρετε.
1: Σηκώθηκα τώρα την καρέκλα.
0: Ναι.
1: Είμαι εγώ εδώ που είναι η καρέκλα.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι εδώ.
0: Ναι.
1: Και έρχεται να πάρει καφέ και είναι εδώ.
0: Οχ, το έχω πάθει
1: και
0: εγώ.
1: Και αναπνέει.
0: Σε σούπερ μάρκετ αυτό.
1: Ναι, και αναπνέει και είναι στο σβέρκο μου.
0: Ναι.
1: Και κάνω τώρα, δεν γίνεται τώρα. Δεν γίνεται. Είσαι δημόσιο πρόσωπο. Δεν πρέπει να βρίσεις.
0: Ναι.
1: Και γυρνάω, τον κοιτάω και τι μου κάνει. Του τύπου, γεια σας. Δεν θέλω να σε χαιρετήσω, φίλε. Θέλω να απομακρυνθείς. Η ανάσα σου με ακουμπάει.
0: Αυτό το παθαίνω στην ώρα του σούπερ μάρκετ πολύ συχνά.
1: Δηλαδή,
0: έρχονται κολλάνα πάνω σου, λες και.
1: Μα τι κάνουνε τώρα, ότι τα 3 νανοσέκοντα θα σε σώσουν τη ζωή.
0: Ξεχνάς ότι είσαι δημόσιο πρόσωπο και αρχίζεις και δίνεις.
1: Τώρα θα δεις, μη δώσω καμία όμως.
0: Και,
1: λοιπόν, και κλείνω με το καθρέφτισμα της γλώσσας του σώματος. Δηλαδή, όταν ο άλλος κάθεται έτσι, κάθεσαι κι εσύ.
0: Σταυρωμένα χέρια, πόδια, όλα
1: αυτά. Όταν ο άλλος κάνει έτσι τα μαλλιά του, τα κάνεις κι εσύ. Όταν ο άλλος κάνει έτσι στο τραπέζι με το ένα χέρι, το κάνεις κι εσύ.
0: Μάλιστα.
1: Δείχνει ότι έχεις υψηλή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, έχω συναντήσει άνθρωποι που το κάνουν και δεν έχω καμία νοημοσύνη, βέβαια. Οπότε μην την πάρεις κατά κόρον αυτό.
0: Υπάρχουν και εξαιρέσεις, βέβαια.
1: Καλά, ναι, απλά δεν μένουν πιλέα. Αυτό λέω. Δεν μένουν τούμπα χαριλάω εκεί.
0: Κρίμα,
1: ναι, αυτό.
0: Λοιπόν,
1: ωραία λίστα.
0: Μείνετε. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά, είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από

0: Το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
3: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Όπως είναι γνωστό, η διάθεση για γλυκό δεν κοιτάει την ώρα. Φανταστείτε λοιπόν ένα ντουλάπι γεμάτο λιχουδιές για κάθε στιγμή της ημέρας και κάθε όρεξη. Στα Lidl θα βρείτε όλη την γλυκιά σειρά Φαβορίνα με αλήματα, σπέκυλους, μπισκότα σε πολλές ξεχωριστές γεύσεις, πανετόνια με σταφίδες, σοκολατένια τρουφάκια, σοκολατένια νομίσματα και πάρα πολλά άλλα. Για να γεμίσετε όλα τα ντουλάπια, πάντα στις πιο γλυκές τιμές.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: The Wicked και Ariana Grande στο υπέροχο Save Your Tears. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών και μ' αρέσουν πόσο μ' αρέσουν αυτά τα ηχητικά. Γενικά τώρα έτσι, αυτό το κάτι ψήνεται, οι σχολιασμοί στο τραπέζι,
1: yes,
0: με το φαγητό.
1: Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει ακόμα αυτό.
0: Ναι, ναι, και νομίζω στο Open έχει ξεκινήσει. Και ο Στάθης κάλεσε τους υπόλοιπους,
1: ναι,
0: στο σπίτι του, ένα γκώθικ σκηνικό κτλ. Και η Μαρία έτσι πολύ γλυκιά. Έτσι, για να ακούσουμε λίγο πώς, ναι, σχολίασε. Μακαρόνι τους έκανε ο άνθρωπος. Είμαι λίγο κρέας. Πάμε για
2: όταν. Λίγο το μακαρόνι το έχεις βράσει πάρα πολύ.
3: Λίγο ή πολύ.
2: Τι, ναι, ξέρω.
4: Το μακαρόνι, εγώ έχω ιδιορυθμία. Το μακαρόνι θέλω να είναι αλτέντε, απλά ξέρεις.
2: Δεν είναι αλτέντε αυτό. Σε γενικές γραμμές.
1: Άστα να μπορεί να μιλήσει.
2: Τα μακαρόνια έντερα, ανακατεμένα. Η σάλτσα μόνο ήταν δεμένη 100% και έχει γεύση. Ο βαθμός που βάζω στο Στάθη.
1: Μηδέν.
3: Πόσο?
2: Ένα.
3: Γιατί καλέ?
1: Γιατί της άρεσε μόνο η σάλτσα.
2: Δεν έφαγα. Μόνο το ορεκτικό άξιζε.
0: Μόνο αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά μου άρεσε η έκφραση για να την κρατήσω, τα μακαρόνια έντερα.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο. Μάλιστα.

0: Τζένι Φαρά, στην τραγουδάρα Καμαντάν, εδώ στο πρωινό Velvet τη Παρασκευή.
1: Λοιπόν, ξέρουμε ή αν δεν ξέρετε, σίγουρα το έχουμε πει εδώ και το έχουμε διαβάσει.
0: Ναι.
1: Ότι ο πιο ευτυχισμένος λαός του ντουνιά ετούτου που ξέρουμε, τον ντουνιά τον υπαρκτό που γνωρίζουμε,
0: το λογικό,
1: δεν ξέρω,
0: ναι,
1: σε άλλα πολυσύμπαντα, mm-hmm, είναι η Φιλανδία.
0: Η Φιλανδία, ναι.
1: Ωραία, με την πιο σωστή εκπαίδευση, με την πιο σωστή διαβίωση, δουλειές, ωράριο, αμοιβές, τέλος πάντων είναι η Φιλανδία.
0: Τρεις συνεχόμενες χρονιές ο πιο ευτυχισμένος λαός, ναι.
1: Κάτι ξέρουν. Mm-hmm. Έχει λοιπόν ήρθε ένας κύριος, ο ψυχολόγος Φρανκ Μαρτέλα, που λέει: παιδιά, ακούστε τι θα κάνω. Θα πάω εγώ εκεί, στη Φιλανδία,
0: ναι,
1: και θα δω. Τι είναι αυτό τώρα το manifest που κάνουν, που λένε έτσι φωναχτά και συνεχίζουν να είναι ο πιο ευτυχισμένος λαός. Ποιο είναι το mindset που, ναι, με το οποίο κυκλοφορούν. Ας πούμε carpe diem, μία μέρα ίσον η ζωή είναι μικρή, φάει το γλυκό. Τι λένε στο μυαλό τους. Και έχει βρει τις τέσσερις εκφράσεις που έχουν συνδέσει, με τις οποίες έχουν συνδέσει τη ζωή τους.
0: Μάλιστα.
1: Στο νούμερο ένα είναι: μην επιδεικνύεις την ευτυχία σου όσο καλά και αν είσαι στη ζωή σου. Μην διαφημίζεις την ευτυχία σου.
0: Ναι.
1: Όσο περισσότερο λέει κοιτάζουμε τι κάνουν οι άλλοι, τόσο πιο εύκολο να ξεχνάμε όλα αυτά που κάνουμε ή πρέπει να κάνουμε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Ωραίο αυτό, μου αρέσει. Στο νούμερο 2. Αυτός που δεν έχει προσδοκίες δεν θα απογοητευτεί ποτέ. Αυτό το έχει πει και ο.
0: Ναι.
1: Μίκης Θεοδωράκης.
0: Όχι.
1: Ποιος έγραψε το. Ποιος έχει γράψει το.
0: Μάνος Χατζηδάκης.
1: Ναι, μπορεί. Ένα ξέρω, δεν φοβάμαι
0: Σταύρος
1: τίποτα. Δεν
0: περιμένω.
1: Χατζηδάκης
0: είναι.
1: Νομίζω Χατζηδάκης θα έχει πει. Νούμερο 3. Ο καθένας είναι δημιουργός της δικής του ευτυχίας.
0: Ωραίο.
1: Μην περιμένεις τίποτα από τους άλλους. Δεν θα έρθουν να σε σώσουν.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό το έχουμε πει εμείς. Νομίζω το έχουν πει οι Pix Lux. Άνθρωπε, ανθρωπάκι μου μικρό, μην περιμένεις πια εδώ. Κανείς δεν θα έρθει να σε σώσει. Ό,τι δεν πάρεις μοναχός, κανείς δεν θα έρθει να σου το δώσει.
0: Μπράβο για την
1: ακούω
0: απαγγελία.
1: Και ελληνικά, ναι,
0: ναι.
1: Και στο νούμερο 4, κάποιοι είναι πιο τυχεροί, αλλά καλές μέρες θα έρθουν για όλους.
0: Ορίστε. Επίσης πολύ ωραίο.
1: Ωραίο αυτό.
0: Ωραίο. Φανταστικό.
1: Εμείς ξέρεις τι λέμε.
0: Τι λέμε.
1: Κάποιοι βγήκαν από. Και κάποιοι. Κάποιοι το τρώνε και ζορίζονται, κάποιοι το τρώνε και δροσίζονται.
0: Είδες, ναι.
1: Πάντα συναντιόμαστε με τη Φιλανδία.
0: Ναι.
1: Απλά λίγο εμείς έχουμε μια πιο χαμηλή ποιότητα. Κάπως. Ναι, έχουμε τη λέξη.
0: Άλλη αντίληψη και λέξη.
1: Ναι, λόγο μέσα και τα ρίχνει όλα κάτω. Ναι. Okay. Ωραία, ωραία.
0: Διαφημίσεις για να κλείσουμε την δεύτερη μας ώρα.
2: Πώς είπατε,
3: κρύο! Ας γελάσω!
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα.
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
13: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
14: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: Νεφροί εκπέμπουν SOS, επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS, καρδιά σε κίνδυνο, λαμβάνεις.
16: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectdsos.gr.
17: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
18: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
19: Ναι.
18: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
19: Ναι.
18: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
19: Ναι.
18: Και πιο ελαφριά.
19: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
20: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
21: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
22: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
23: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
24: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία, 2 λεπτά μετά τις 9.
1: Καλημερούδια στη Μαρία, το Στέλιο, το Χρήστο, την Χριστίνα, τη Δέσποινα, τον Αντώνη, τον Ηλία, τη Φανή και τον Γιάννη.
0: Στην περιφερειακή πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Έχουμε προβλήματα για το ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, Τριανδρία, Τούμπα και σχεδόν μέχρι το ύψος της Πηλαίας. Την απέναντι μεριά στο ύψος της Νεάπολης βλέπω καθυστερήσεις πολλές. Εκεί όπου συνεχίζει τηλεφόρος από Νικολάου να είναι στα κόκκινα. Ανατολικά ξεκινώντας Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα από Βούλγαρη μέχρι και 28. Καλά κινείται όμως η Βασιλή Σόλγα. Στο κέντρο, λίγο παραπάνω αυξημένη κίνηση έχουμε στην Εγνατία. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη από Δαβάκη μέχρι Αγίων Πάντων. Δυτικά τώρα τα προβλήματα περισσότερα βλέπω είναι στο ύψος των Κτελιστή Μοναστηρίου και για τα δύο ρεύματα. Και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό στην εσωτερική περιφερειακή. Όταν επιστρέψουμε, οι πιο αγχωτικές πτήσεις στην Ευρώπη και οι παράγοντες που επηρεάζουν το στρες των επιβατών.
1: Μάλιστα.

0: Μόμπι στο υπέροχο Why Does My Heart Feel So Bad εδώ στο πρωινό Velvet Παρασκευή σήμερα και θα μιλήσουμε για τις πιο αγχωτικές πτήσεις στην Ευρώπη και οι παράγοντες που επηρεάζουν το στρες των επιβατών.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε έρευνα από το Air Advisor και αναδεικνύει, λέει, τις διαδρομές στην Ευρώπη αξιολογώντας παράγοντες όπως είναι οι καθυστερήσεις και οι καιρικές συνθήκες.
1: Ναι, αχ, οι καιρικές συνθήκες δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, 10 είναι αυτές.
1: Ναι.
0: Στη θέση νούμερο 10 είναι Μαδρίτη, Λονδίνο.
1: Άκου τώρα το Λονδίνο από το πουθενά. Ναι.
0: Στην ένατη θέση είναι Όσλο, Τρότχαιμ.
1: Ναι.
0: Στην θέση 8 Λονδίνο, Φραγκφούρτη.
1: Πάλι Λονδίνο.
0: Πάλι Λονδίνο. Το Λονδίνο παίζει πάρα πολύ, να ξέρεις. Στην θέση νούμερο 7 είναι Βαρκελόνη, Ρώμη. Πώς γίνεται αυτές τώρα για δύο πόλεις.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Πάμε βόρεια. Στη θέση νούμερο 6 είναι Όσλο και Στραβάνγκερ. Στη θέση νούμερο 5 Παρίσι και Νίκαια. Εσωτερική πτήση στη Γαλλία αυτή τώρα και σε φαίνεται σαν.
1: Α, έχει και το Παρίσι Νίκαια. Και λέω γιατί να έρθει από το Παρίσι τη Νίκαια.
0: Νίκαια.
1: Ποιο ο λόγο.
0: Στη θέση νούμερο 4 Λισαβόνα Μαδέρα.
1: Yes.
0: Στη θέση νούμερο 3 τώρα είναι Μάντσεστερ Δουβλίνο.
1: Manchester United.
0: No.
1: Ναι.
0: Το Λονδίνο ξαναπέζει στη θέση νούμερο 2 με το Άμστερνταμ.
1: Δεν βολεύει.
0: Γιατί?
1: Το Λονδίνο δεν βολεύει. Θα σε κάνει καρδιακό. Δεν μπορώ.
0: Συγκεκριμένα λέει για το Heathrow. Όχι το Gatwick, μόνο για το Heathrow μιλάει. Και κλείνουμε στη θέση νούμερο 1 όπου παίζει Άμστερνταμ και Βαρκελόνη.
1: Εντάξει. Το Λονδίνο νομίζω είναι στο πάνω-πάνω.
0: Είναι, παίζει πολύ το Λονδίνο και το Άμστερνταμ στη τελευταία, γιατί είναι στις πρώτες δύο θέσεις.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, αλλά εντάξει, εμείς δεν αγχωνόμαστε όμως.
1: Όχι, έτσι, βέβαια.
0: Γιατί έχουμε την Αιτζίαν και όταν λέμε έτσι, έχουμε την Αιτζίαν, γιατί εδώ από τη Θεσσαλονίκη μας γίνεται αφετηρία για τις πιο όμορφες αναμνήσεις μας. Γιατί και το χρωστάμε αυτό στην Αιτζίαν που μας συνδέει απευθείας με 41 μοναδικούς προορισμούς.
1: Παιδιά, πάρα πολύ ωραία τα νέα για όλους μας. Από κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες μέχρι και κρυμμένους παραδείσους. Μπες στο aegeanair.com ή στο Aegean App, διάλεξε τον επόμενο σταθμό και ετοίμασε τη βαλίτσα σου.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Coldplay στο υπέροχο Paradise εδώ στο πρωινό βέλιο της Παρασκευής. Πάμε για αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα 2 του Οκτώβρη και φέρνει μαζί της μια έντονη ενέργεια που μπορεί να μας κάνει να αντιδράσουμε πιο γρήγορα ή πιο δυναμικά από όσο θα θέλαμε. Αναλυτικά για τους κρυούς, το να νιώθεις διαρκώς την τζίτα δεν είναι εύκολο να μετατραπεί και σε κάτι θετικό, όμως με αποφασιστικότητα μπορείς να τα καταφέρεις. Τα βράγια, η σημερινή παρορμητική ενέργεια μπορεί να σας κάνει να θέλετε να περάσετε αμέσως στη δράση. Για τους διδύμους, κάτι που μέχρι τώρα ήταν κρυφό μπορεί να αποκαλυφθεί σήμερα, ή μια κατάσταση από το παρελθόν μπορεί να επιστρέψει και να σας αναγκάζει να κάνετε μια παύση. Καρκινάκια, η ένταση της ημέρας μπορεί προσωρινά να επηρεάσει την κρίση σας και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεστε με τους άλλους. Λιονταράκια, δυσαρέσκεια με την κατάσταση όπως είναι σήμερα μπορεί να βρίσκεται πίσω.

0: σήμερα μπορεί να προκύψουν κυρίως επειδή βιάζεσαι ή επειδή άλλοι είναι ανυπόμονοι. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, κράτησε στο μυαλό σου ότι οι επαφές σου με τους άλλους μπορεί να σου διδάξουν κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτές τις μέρες.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Παιδιά, Οκτώβρη σημαίνει Halloween και Halloween χωρίς λιχουδιές εννοείται δεν γίνεται. Γι' αυτό στα Lidl θα βρείτε διακοσμητικά και αξεσουάρ όλων των ειδών, πιτζάμες, στολές, κουβέρτες, φαγητά, γλυκά, αλμυρά, snacks, τα πάντα, για να απογειώσετε την πιο έτσι ανατριχιαστική γιορτή του χρόνου. Φτιάξτε τη μαγική ατμόσφαιρα, φορέστε τις στολές σας και ετοιμαστείτε να καλέσετε και τους φίλους σας για trick or treat, εννοείται μόνο από τα Lidl.

0: Ριάννα στο υπέροχο Diamonds, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και με τον Νικόδημο.
1: Α, ωραίο όνομα.
0: Νίκο, πολύ ωραίο όνομα. Wanna be model, γιατί πήγε στο GNTM.
1: Oh, ο Νικόδημος.
0: No. Πάμε να ακούσουμε λίγο το απόσπασμα.
2: Δεν είναι το πιο άβολο κομπλιμέντο που σου έχουν κάνει.
3: Είσαι τέλειος.
2: Καλή επιτυχία, Νικό.
1: Τι είναι, ναι. Το είσαι τέλειος.
3: Ναι. Χαίρετε.
4: Γεια σου.
3: Γεια σας. Εγώ είμαι ο Νικόδημος.
4: Γεια σου, Νικόδημε. Εγώ είμαι ο Άγγελος. Πώς σε λένε, Νικόδημο.
3: Νικόδημο, ναι.
4: Τι φωνάζει, καλέ.
3: Δεν ακούω πολύ καλά, με συγχωρείτε.
4: Α, δεν ακούς εσύ.
3: Ναι.
4: Πόσο χρονών είσαι.
3: Αν πιο κοντά θα ακούσω όμως.
4: Πόσο χρονών είσαι.
3: 20 χρονών.
4: 20 χρονών.
3: 20 χρονών, Νικόδημο.
4: Και τι θέλεις να μάθουμε για σένα.
3: Θα ήθελα να μάθετε για μένα. Εμένα. Όλο. Τα πάντα.
2: Για πες μας για σένα.
3: Είμαι ο Νικόδημος. Είμαι 20 χρονών. Είμαι από την Ακρινή Κοζάνη. Ήρθα εδώ για να σας δείξω τον Νικόδημο.
2: Με τι ασχολείσαι, Νικόδημε.
4: Με τον Νικόδημο. Πόσο άλλο δεν θα ασχοληθεί. Το είπε 17 φορές.
2: Σπουδάζει.
3: Σπουδάζω νομική, ναι.
2: Όταν είπες και εμπειρία πριν, κάνει κάποια δουλειά.
3: Μ' αρέσει πάρα πολύ να φωτογραφίζομαι, μ' αρέσει πάρα πολύ να βγάζω βίντεο τον εαυτό μου.
2: Α, τον εαυτό σου βγάζεις βίντεο για
3: φωτογραφίες. Ναι, πάρα πολύ.
2: Πες μας βρεσί, να σε καταλάβουμε. Σου αρέσεις, σου αρέσεις.
3: Μου αρέσουν, ναι.
0: Μ' αρέσουν, ναι. Ο άνθρωπος ξέρει τι θέλει.
1: Εντάξει, αν εξαιρέσεις ότι το όνομα Νικόδημος πλέον θα το λέμε όλοι σήμερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εμένα θα με λένε πώς σε λένε και θα λέω Νικόδημος.
0: Μ' αρέσει, Νικόδημος.
1: Ξεχάστηκα. Mm-hmm. Για να γίνεις μοντέλο, δεν πρέπει να είσαι και λίγο ψώνιο.
0: Πρέπει λίγο αυτό.
1: Ξέρω, εικάζω.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είσαι λίγο.

0: Υπέροχος Λούθερ Βαντρός, Never Too Much, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, τι συμβαίνει στο Ζακ, όχι, στο Σάκχαρο.
0: Μάλιστα.
1: Όταν τρώμε με τον σύντροφό μας.
0: Α,
1: ή την συντρόφισσα τώρα, δεν με νοιάζει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε πρόσφατη μελέτη ερευνητών, ενήλικες κατανάλωσαν ένα γεύμα πλούσιο σε υδατάνθρακες, από μια μακαρονάδα,
0: ναι,
1: είτε μόνοι είτε παρουσία του συντρόφου τους.
0: Mm-hmm.
1: Το αποτέλεσμα, όταν ο σύντροφος βρισκόταν στον ίδιο χώρο,
0: ναι,
1: και ακουμπιόντουσαν. Δηλαδή.
0: Ναι, να έχεις μια επαφή τέλος πάντων.
1: Εδώ ακουμπάω ο σύντροφο και εδώ. Τρως, δεν ξέρω πώς αλλιώς.
0: Ή το τα χέρι κεφάλια, τα
1: ξέρω,
0: ναι,
1: δεν ξέρω. Okay. Όταν ο σύντροφος, ναι, η συνολική αύξηση του σακχάρου στο αίμα μέσα στις επόμενες 2 ώρες ήταν κατά 25% μικρότερη.
0: Άχι στο καλό.
1: Δηλαδή, και λέει τώρα, συνεχίζει ότι εντάξει, δεν σημαίνει ότι το ίδιο φαγητό γίνεται ξαφνικά πιο υγιεινό επειδή τρώμε με παρέα, ούτε ότι η παρουσία ενός συντρόφου μπορεί να αντικαταστήσει τη σωστή διατροφή.
0: Αλλά επηρεάζει.
1: Δηλαδή, τύπου, έλα Κώστα λίγο να φάω ένα γύρο, να τελειώνουμε και μετά φύγε. Αλλά τι λέει, οι επιστήμονες εξέτασαν αν όλα αυτά εξηγούνται απλώς από το άγγιγμα,
0: ναι,
1: ή από το γεγονός ότι ένας σύντροφος μας κάνει να αισθανόμαστε λιγότερο αγχωμένοι. Η απάντηση φαίνεται πιο σύνθετη. Το άγγιγμα βοήθησε σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά δεν εξήγησε και όλα τα αποτελέσματα καθολικά. Αυτό οδήγησε τους ερευνητές στην ιδέα ότι η κοινωνική εγκύτητα μπορεί να επηρεάζει άμεσα τη φυσιολογία, ονομάζοντας το φαινόμενο social psychology, δηλαδή κοινωνική φυσιολογία.
0: Ναι.
1: Οπότε τι γίνεται. Κάθε φορά, λέει, που έχεις παρέα,
0: ναι,
1: δεν νιώθεις το ίδιο άγχος, οπότε επωφελείσαι και έχεις τη θετική αντίδραση στην παρέα στο φαγητό.
0: Ακού τώρα, τι ώρα.
1: Δεν λέει όμως ότι δεν ισχύει σε όλους αυτό, σε όλους τους ανθρώπους.
0: Σημασία έχει να αγαπιέστε, να είστε σωστά. Άμα είστε πλακωμένοι, τι να αγγιχτείς.
1: Το τρώει το φαγητό στη μάπα. Σε αυτούς όμως που ισχύει είναι 25% λιγότερο το σάκχαρο στο αίμα.
0: Μεγάλο το ποσοστό.
1: Είναι πολύ.
0: Καθόλου αμεληταίο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι μικρό το διαφημιστικό διάλειμμα για να κλείσουμε την τρίτη μας ώρα.
2: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στον 96,8 Velvet.
4: Η ώρα είναι 10. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της καθημερινής προστασίας.
5: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet.
1: Καλημερούδια στην Ελισάβε, τη Χριστίνα, τον Στέλιο, τον Αντώνη, τη Φανή, τον Γιάννη, τη Δέσποινα και τον Αλέξη.
0: Είναι μεγάλο το δώρο που δίνουμε σήμερα Παρασκευή, που μας δίνει την ευκαιρία και τη χαρά η Nutravit, που δίναμε όλη την εβδομάδα, αλλά το σημερινό, παιδιά, δεν παλεύετε. Είναι υπέροχο, ένα μοναδικό καλάθι με 5 προϊόντα Nutravit, συνολικής αξίας 160 ευρώ.
1: Παιδιά, Nutra Mag, Nutra Power, Nutra Defense, Nutra Neuro και Nutra Mushroom. Συγκλονιστικό είναι το σημερινό δώρο, θα το δώσουμε στο τέλος της εκπομπής. Κληρώνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε έχετε λίγη ώρα ακόμα να στείλετε Nutra και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας στο 6931-968-968 και εννοείται δεν φεύγει κανείς, μένετε συντονισμένοι γιατί θα κληρώσουμε νικητή-νικήτρια.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Δεν θα βαρεθώ ποτέ και το συγκρότημα και αυτό το τραγούδι δεν το συζητώ.
1: Να είναι ακούσετε το medley με Λουντοβίκο Ενιάντη.
0: Ναι, πολύ σωστό.
1: Είναι συγκλονιστικό.
0: Τραγουδάρα Kings of Leon, Sex on Fire και τρία λάθη μας παρασύρουν και ερωτευόμαστε το λάθος άνθρωπο. Τα έχει τραγουδίσει και η Βανδύ. Τώρα βρήκα τον λάθος άνθρωπο να αγαπήσω. Ναι. Μα τώρα είναι αργά για να γυρίσω κτλ.
1: Ναι.
0: Αλλά έρχεται πούντος ο Άρον Μπενζέν. Είναι καθηγητής φιλοσοφίας.
1: Ξενέρωτος ακούγεται.
0: Και πρώην πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Χάιφα.
1: Ναι.
0: Και λέει ποια είναι τα τρία λάθη που μας παρασύρουν ώστε να ερωτευόμαστε τον λάθος άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Στη θέση νούμερο 3, μετράμε τα λατώματα αντί να κοιτάμε την ασυμβατότητα.
1: Μετράμε τα λατώματα αντί να κοιτάμε
0: την ασυμβατότητα. Ναι, ναι. Κανείς δεν είναι τέλειος και μια υγιή σχέση μπορεί να αντέξει πολλές μικρές ατέλειες. Το δύσκολο είναι να ξεχωρίσουμε τα ασήμαντα λατώματα από εκείνα που μπορούν να αγγίξουν τα θεμέλια μιας σχέσης.
1: Ναι.
0: Παράδειγμα, τη σωματική έλξη μπορούμε να την αντιληφθούμε μέσα σε δευτερόλεπτα. Ο εγωισμός όμως, η συναισθηματική μη διαθεσιμότητα, η αναξιοπιστία. Θέλουν χρόνο για να αποκαλυφθούν.
1: Ναι, ρε παιδιά. Πάτε σε όλα τα έχετε βγάλει εξευγενισμένα ονόματα. Ναι. Ότι ο άλλος απλά δεν σε θέλει. Και κολλάτε. ναι, ρε παιδιά τώρα. Για πες.
0: Στο νούμερο 2, η λίστα του ιδανικού συντρόφου μπορεί να μας ξεγελάσει. Οι περισσότεροι έχουμε, λέει, περισσότερο ή λιγότερο συνειδητά μια λίστα πόσα θα θέλαμε να διαθέτει ο ή η ιδανική σύντροφος.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα λοιπόν με τον Τιπά, αυτή η προσέγγιση έχει ένα βασικό πρόβλημα. Αντιμετωπίζει διαφορετικά χαρακτηριστικά σαν να είχαν την ίδια βαρύτητα.
1: Μάλιστα.
0: Παράδειγμα, το ύψος ή η καλοσύνη, η νοημοσύνη και το χιούμορ μπορεί να εμφανίζονται ως επιθυμητά χαρακτηριστικά παρόλο που διαφέρουν σημαντικά σε σημασία.
1: Μα τι, δεν είναι σημαντικό να είναι υψηλός, δεν είναι σημαντικό να είναι αστείος.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά άμα είναι και αμάκαθ. Τι να τον κάνεις παράδειγμα.
1: Εντάξει, ρε παιδί.
0: Το προσπερνάμε.
1: Όχι, αλλά θέλουμε και τα πρώτα δύο.
0: Υπάρχει μια δεύτερη παγίδα. Λέει, ένας άνθρωπος μπορεί να συγκεντρώνει πολλά από τα χαρακτηριστικά που αναζητούμε και παρόλα αυτά να μην μας ταιριάζει.
1: Καλά, εννοείται αυτό. Ο Μπράντλι Κούπερ, ας πούμε, έχει όλα τα χαρακτηριστικά που θέλω, αλλά δεν μου ταιριάζει γιατί είναι μαμάκιας.
0: Όπω, ναι, πολύ. Ναι. Και κλείνουμε στη θέση νούμερο 1. Η έλξη μας κάνει να βλέπουμε περισσότερα από όσα υπάρχουν. Ένας πολύ ελκυστικός άνθρωπος μπορεί στα μάτια μας να αποκτά αυτομάτως και άλλα θετικά χαρακτηριστικά. Πρόκειται, λέει, για το φαινόμενο του φωτοστεφάνου. Άκου τώρα. Σύμφωνα με το οποίο η εμφάνιση μπορεί να μας κάνει να θεωρούμε κάποιον ή κάποια πιο έξυπνη, κοινωνικό αξιόλογο, από όσα δικαιολογούν τα πραγματικά δεδομένα. Το φαινόμενο όμως λειτουργεί και αντίστροφα. Η ευφυΐα, η καλοσύνη, το χιούμορ ή η σοφία μπορούν να αυξήσουν την ερωτική έλξη που αισθανόμαστε για κάποιον.
1: Αυτό είναι που λέμε: ο έρωτας είναι τυφλός.
0: Ναι.
1: Η άλλη ερωτεύτηκε και καβώθηκε.
0: Αυτό.
1: Και βλέπει τον ουρακοτάγκο, λες, και είναι ουράνιο τόξο.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Αυτό ακριβώς.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Αχ, τι θα τράβηξε και αυτό το κορίτσι τώρα για να τραγουδάει Nothing Breaks Like a Heart. Μάλι.
1: Και άμα τραβάει Μάιλι, εμείς που πάμε. Εκεί εμένα είναι η απορία. Άμα τραβάει Μάιλι Σάιρους ή Μάιλι Σκέτο που το έκανε πλέον.
0: Ένα δίκιο στο έχεις τώρα.
1: Εμείς που πάμε. Λοιπόν, θέλω να στείλω μια τεράστια καλημέρα και μια αγκαλιά στη Μαρία και στον Νίκο που είναι στο δρόμο και μας ακούνε γιατί πάνε Κέρκυρα στο Ποντικονήσι. Στο γάμο της Αναστασίας και του Τάσου. Καταρχάς, μπράβο στα παιδιά που παντρεύονται και Οκτώβρη με δροσιά.
0: Έτσι.
1: Και στο Ποντικονήσι.
0: Καλό δρόμο θα πω εγώ στα παιδιά. Κακώς αναφέρω ότι πάνε σε γάμο, γιατί εδώ το κορίτσι μου.
1: Έχουμε τώρα παιδιά. Όχι, εντάξει, δεν με προβληματίζει ο γάμος. Με προβληματίζει πότε θα παντρευτούν. Γιατί από αύριο. Έχουμε ανάδρομη Αφροδίτη στο Σκορπιό.
0: Οπα.
1: Επηρεάζει τα ζώδια του Σταθερού Σταυρού, Λέοντα, Ταύρο και Υδροχό.
0: Ναι.
1: Και μέσα Οκτώβρη έχουμε και ανάδρομο Ερμή. Τέλος πάντων, πριν τον ανάδρομο. Εντάξει, τουλάχιστον προλαβαίνουμε τον ανάδρομο Ερμή. Παντρεύονται πριν τον ανάδρομο Ερμή.
0: Πάλι καλά.
1: Δύο είναι όμως τα υπεργκαντέμικα ζώδια.
0: Οπα.
1: Για τον Οκτώβρη.
0: Για πες.
1: Που εννοείται επηρεάζονται και την ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης και του Ερμή. Mm-hmm. Στο νούμερο 1 είναι ο Ταύρος, ο ultra pro max γκαντέμις, που στρέφει μεγάλο μέρος της προσοχής του στις σχέσεις. Η Αφροδίτη κυβερνήτης του ζωδίου, του Ταύρου και του Ζυγού είναι, κινείται ανάδρομα στον απέναντι Σκορπιό από τις 3 Οκτωβρίου, από αύριο. Σύμφωνα με την...
0: Ανάκατα όλα δηλαδή.
1: Είναι άστα να πάνε. Σύμφωνα με την αστρολογία, αυτή η θέση μπορεί να φέρει στην επιφάνεια παλιές συναισθηματικές υποθέσεις. Αυτού. Ναι, η Σοφία Ταύρος, Βασίλη. Είναι η Σοφία Ταύρος. Και να δημιουργήσει την ανάγκη για επανεξέταση μια σχέση.
0: Ξέρετε τώρα, στο κεφάλι της είχε όλο το σενάριο τι θα συμβεί τις επόμενες 15 μέρες.
1: Δεν αποκλείεται είναι κάποιο πρόσωπο του παρελθόν να επιστρέψει μια υπάρχουσα σχέση, να περάσει από ένα στάδιο.
0: Θέλω να βρεθούμε. Έγινε αυτό.
1: Ωραία,
0: τώρα.
1: Φίλε.
0: Έχουμε τώρα το σπίτι. Δεν ξέρω τι θα κάνει, θα μου ανοίξει την πόρτα.
1: Δεν σ' ανοίγω. Και στο νούμερο 2, παιδιά, είναι ο Σκορπιός. Θα έχω τα δικά μου. Θα έχω και τη Σοφία.
0: Ναι.
1: Ο Σκορπιός βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς τόσο η ανάδρομη Αφροδίτη όσο και ο ανάδρομος Ερμής πραγματοποιούν την πορεία πάνω από το κεφάλι του. Ο Οκτώβριος δηλαδή μπορεί να γίνει μήνας έντονης αυτοπαρατήρησης και επανεξέτασης.
0: Αυτοπαρατήρησης.
1: Ναι. Και επειδή ήδη έχω μήνυμα στο κινητό μου, εντάξει, ο ανάδρομος Ερμής είναι 24 Οκτώβρη. Αν θέλετε να ξέρετε, η προπασχιακή σκιά.
0: Η ποια?
1: Θα σου πω, σκιά, δεν ξέρεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις τώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Τα είπα και το λέω κυριλάτα.
0: Ναι.
1: Προκαταρκτική. Πιο καλά.
0: Πιο καλά.
1: Ωραία. Προκαταρκτική το κατάλαβες. Ντρέψτε. Άντρες. Τέλος πάντων, η προπασχιακή σκιά του ανάδρομου Ερμή είναι, ξεκινά από 4 Οκτώβρη. Πότε, την Κυριακή δηλαδή.
0: Πόσα πράγματα μαθαίνω μαζί σου.
1: Δηλαδή η σκιά του ανάδρομου Ερμή έρχεται από την Κυριακή και ο ανάδρομος Ερμής φεύγει 13 Νοεμβρίου.
0: Οχ, οχ, οχ. Πολύ.
1: Καλοφάγωτα όσα έρθουνε. Παπ, έτσι θα τα. Παπ, παπ, παπ, παπ.
0: Λοιπόν, άσε τα παπ. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Κληρώνουμε.
1: Yes.
0: Έτσι, και όταν επιστρέψουμε, όχι το χορηγό μας, όταν επιστρέψουμε μετά, έχουμε τον νικητή ή την νικήτρια που κερδίζει το super duper δώρο από την Ultravit. Αυτό το καλάθι γεμάτο. Τι να πεις, ευεξία.
1: Καλούδια.
0: Έτσι.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά.

0: να σε ακούν αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
3: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μήπως θέλεις να σπουδάσεις, αλλά δεν ξέρεις πώς θα χωρέσεις τη ζωή σου?
2: Δουλειά, υποχρεώσεις, χρόνος μηδέν.
1: Γι' αυτό υπάρχει το Open College του ACTO, πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design με υβριδική φοιτηση, δηλαδή δύο απογεύματα στο κάμπους και μία ημέρα online.
2: Και το πτυχίο?
1: Ίδιο και ίδιοι καθηγητές, ίδιο περιεχόμενο, ίδια ακαδημαϊκή ποιότητα, αλλάζει μόνο το ωράριο.
2: Και με όλη την εμπειρία ACTO στην Τσιμισκή 43, με εργαστήρια, εξοπλισμό και σύνδεση με την αγορά εργασίας.
1: Graphic design, fashion, interior architecture, product design, animation και comics cartoon.
2: Open College στο ACTO, σπουδές που χωράνε στη ζωή σου.
1: 12 του Οκτώβρη ξεκινούν τα μαθήματα. Δείτε πληροφορίες στο acto.gr.

0: Τραγουδάρα από την Πες Mountain, Enjoy the Silence. Απολαμβάνετε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών εδώ στο 96,8 Velvet. Και να δούμε ποιος θα απολαύσει αυτό το υπέροχο καλάθι από την Nutra Fit. Πια, γιατί έχουμε νικητή, έτσι.
1: Νικητρία. Παιδιά, τι ωραίο καλάθι, έτσι. Premium βιταμίνες. Έτσι.
0: Μισό να πάω να πάρω τηλεφωνάκι να δω.
1: Όσα δίναμε όλη την εβδομάδα έξω πια, τι κάνουν έτσι και ορίονται και θα βγω να αρχίσω να μου βγει ο φιλόλογος από μέσα μου, την τύχη μου, την μπαλαρίνα. Βγαίνουν μαζί μας στον αέρα.
0: Για να δούμε.
1: Ναι, πολύ ωραίο δώρο τέλος πάντων.
0: Μα τα δίκιο σου τα έχεις. Λοιπόν, για να δούμε.
2: Παρακαλώ.
0: Θοδωρή,
2: καλημέρα.
0: Έλα, μου τι κάνεις, πώς είσαι? Καταρχάς, να σου κάνω την πρώτη ερώτηση. Τι ζώδιο είσαι για να ξέρω πώς θα πάει η κουβέντα?
2: Παρθένος.
1: Α, εντάξει. Ωραίο, τίμιο. περνάς. Άκου τι ωραίο τώρα. Κατάλαβες. Αγίστο μας το κλείνε. Κατάλαβες.
2: Καλό ζώδιο. Ναι, από Velvet.
1: Μόνος του είπε, καλό ζώδιο.
0: Μπράβο, αγόρι. Συγχαρητήρια, έχεις κερδίσει το καλάθι από την Nutra Fit.
1: Μπράβο! Το μεγάλο! Ακούγεσαι λίγο σαν να είσαι μέσα σε μια σπηλιά.
0: Τώρα ξύπνησε, μωρέ.
2: Όχι.
1: Είσαι στη δουλειά?
2: Όχι.
1: Είσαι κάπου παράνομα?
2: Όχι, δεν είναι παράνομα.
1: Εντάξει.
2: Μιλάω σιγά. Μπορεί να μην ακούγουμε καλά, δεν ξέρω.
1: Εντάξει. Αφού δεν είσαι παράνομα, εμάς μας αρκεί. Να το ευχαριστηθείς. Πάρα πολλές βιταμίνες. Τώρα σε έχουμε κάνει ντούρασελ μέχρι το 28. Σκέψου.
2: Καλά, μια χαρά.
1: Θωρακισμένος θα είσαι.
0: Ωραίος.
1: Και θα σε μιλήσει η γραμματεία ή το marketing. Θα σε πάρει τηλέφωνο να σου πει πώς θα παραλάβεις το δώρο σου.
2: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς για την ευκαιρία, Θοδωρή. Εμείς ευχαριστούμε για την ευκαιρία. Γεια σου.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια
0: χαρά. Ενθουσιασμένος κι αυτός.
1: Δεν ήθελε.
0: Δεν ήθελε.
1: Τώρα τα μην τα πάρω και με τους Παρθένους, έτσι. Τόσο θέλω.
0: Οχ.

0: Adele, set fire to the rain εδώ στο πρωινό Velvet της Παρασκευής 2 του Οκτώβρη και ανανεώνουμε ραντεβού για το πρωινό της Δευτέρας 5 του Οκτώβρη.
1: Εσείς μέχρι τη Δευτέρα να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και τον Βασίλη Σακά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
1: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
0: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
1: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
2: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
3: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
10: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
3: Καλημέρα σε όλους, εδώ είμαστε 96,8 Velvet και στο πρωινό της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Τι ωραίος καιρός που είναι αυτό, μπορεί όλος ο Οκτώβριος να είναι έτσι για να μην ανάψουμε και νωρίς το αέριο. Πιστεύω συμφωνείτε, αλλά σας θέλω και συντονισμένους, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 2 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η χαρά εννοείται στο μικρόφωνο, θα περιμένω και τα νέα του Σαββατοκύριακου, αλλά προς το παρόν ξεκινάμε με τους Αχά και το Take On Me.

0: κρασιά.
1: Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Just the way you are. Αυτό είναι ο Bruno Mars εδώ στον Velvet. Και μόλις κυκλοφόρησε και το καινούριο βίντεο κλιπ του Bruno Mars για το τραγούδι Dance with Me, στο οποίο και πάλι συνεργάζεται με την Λατίνα τραγουδίστρια Carol G. Είναι πάρα πολύ ωραίο, έτσι πολύ αισθαντικό, πολύ νοσταλγικό. Έχει μια άλλη οπτική και γοητεία ο Bruno Mars. Άμα το δείτε, να μου πείτε τις εντυπώσεις σας. Προς το παρόν, είμαστε εδώ συντονισμένοι. Είναι το πρωινό της Παρασκευής. Η χαρά στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Και εννοείται πως περιμένω τα νέα σας στο Viber του Velvet 6931-968-968. Να μου πείτε αν θα κάνετε κάτι το Σαββατοκύριακο. Είναι έτσι δύο πολύ καλές ημέρες να ασχοληθούμε με οτιδήποτε άλλο εκτός από τη δουλειά τουλάχιστον. Sam Brown για τη συνέχεια και stop.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αγαπημένο Έρωτρα Ματσότη, ουνάτι Μοντιπάτσε, 96,8 Velvet. Καλημέρα σε όλους. Αυτό το ωραίο ηλιόλου στο πρωινό της Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου. Και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα, αυτό που θα σας πω, εγώ το διαβάζω πρώτη φορά, αλλά βλέπω ότι είναι το δεύτερο φεστιβάλ που θα γίνει επισκευής και επιδιόρθωσης. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο, 10.30 με 2.30 το μεσημέρι. Πολύ ενδιαφέρον. Σίγουρα θα υπάρχουν επιμέρους βιωματικά εργαστήρια στην πόλη, αλλά σαν φεστιβάλ πρώτη φορά το διαβάζω και είναι κάτι πρωτότυπο. Είναι και για μικρούς και για μεγάλους, γιατί είτε ασχολείστε επαγγελματικά είτε ερασιτεχνικά, είναι πάρα πολύ ωραίο να δείτε πώς μπορείτε, για παράδειγμα, να μετατρέψετε ένα παλιό αντικείμενο σε κάτι μεταμορφωμένο που θα το χρησιμοποιήσετε και ξανά. Μπορείτε από τώρα να δηλώσετε συμμετοχή Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Δημαρχείο από τις 10.30 μέχρι και τις 2.30. Survivor σε πάρα πολύ λίγο και Eye of the Tiger.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εγώ είχα ένα περιστατικό. Ήταν αργά το βράδυ, παιδιά, ναι, θα το πω. Και μιλούσαμε. Και γυρνάω εγώ και λέω, αντί να πω δεν τίθεται θέμα συζήτησης,
3: ναι,
2: λέω δεν θέτεται θέμα συζήτησης. Και μου κάνει το θέτεται τι είναι. Με διόρθωσε. Λίγο αργότερα μου πετάει στη συζήτηση, έτσι χωρίς να μας κυνηγάει κάποιος, τη λέξη εγκόλπωση. Και είμαι εγώ τώρα με το ένα μάτι κλειστό και λέω το θέτεται. Έχω φάει δηλαδή την πρώτη ήττα εγώ και μου κάνει μετά μπλα μπλα μπλα. Η εγκόλπωσή τους. Και λέω, δεν αξίζει όλο αυτό το πράγμα. Εγκόλπωση. Από τότε το λέω μόνη μου παντού. Θα πάμε να πιούμε για ένα καφέ, γιατί θέλω να εγκολπωθεί μέσα μου. Έτσι στο άσχετο λέω, αχ, να είχαμε μια εγκόλπωση τώρα. Έτσι από το πουθενά. Τι καλά τώρα να μας εγκόλπωνε κάποιος στην προπόνηση. Τι θες να κάνω hip thrust. Να πας να εγκολπωθείς που θες να κάνω hip thrust.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
1: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα.

0: κορυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
1: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
2: Πουθενά. Είμαι AI.
1: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
2: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
1: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Καλώς την.
4: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
3: Πού το κατάλαβες?
4: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
5: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
6: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

περισσότερα classic hits. Listen to your heart. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Διζάρλες, βοιάζ, βοιάζ, 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα, όταν λέω ότι φέτος είναι της μεταμορφώσεως στον κινηματογράφο, το εννοώ. Και μάλιστα ο Johnny Depp θα μεταμορφωθεί για δεύτερη φορά. Το Νοέμβριο θα δούμε την ταινία η οποία λέγεται Ebenezer, όπου ο Johnny Depp υποδίεται τον Scrooge. Θα μεταφερθούμε λοιπόν στο πολύ παλαιό Λονδίνο, πάρα πολύ ωραίο το τρέλερ, φανταστικές εικόνες, και όλοι γνωρίζουμε και την ιστορία του Scrooge και τη συνάντησή του με τα πνεύματα. Πολύ καλή ευκαιρία να την ξαναθυμηθούμε και να δούμε πώς θα πάει αυτή η μεταμόρφωση του Johnny Depp. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια, μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Η ώρα είναι 12. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Για κάθε απαιτητική ημέρα.
11: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

δεύτερο 60 λεπτό παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Οπότε ξέρετε, περιμένω και τα νέα σας. Αρχικά να μου πείτε πώς είναι η σημερινή μέρα, πώς πάνε οι δουλειές, οι ασχολίες σας και αν σκοπεύετε να κάνετε κάτι το Σαββατοκύριακο. Σε λίγο Αλιζέ, σε λίγο Σάντρα. Τώρα όμως Supertramp, The Logical Song.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Just like a pill. Αυτή είναι η Pink εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Χθες λοιπόν είχα διαβάσει ένα άρθρο για την παλαιοβιβλιοθήκη που έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, που δεν την ήξερα, παρόλο που λειτουργεί εδώ και σχεδόν 50 χρόνια. Πήγα λοιπόν μια βόλτα από εκεί. Είναι στο κέντρο, πολύ κοντά στην Καμάρα, ανεβαίνοντας την Ιασονίδου δεξιά. Και μάλιστα ο υπεύθυνος μου είπε ότι έχουν πάρα πολλές παλιές εκδόσεις, δηλαδή αν κατεβείτε τη σκάλα, γιατί πρέπει να κατεβείτε για να πάτε στον υπόγειο χώρο, θα είναι σαν να κάνετε ένα ταξίδι στο χρόνο. Θα δείτε δηλαδή βιβλία και εξώφυλλα που σίγουρα θα σας κάνουν να νοσταλγήσετε. Είναι πολύ ωραία αυτή η επίσκεψη και μπορεί, μου είπε υπεύθυνος, να βρείτε και βιβλία που πλέον δεν κυκλοφορούν, αλλά εσείς, αν είστε και συλλέκτες, μπορεί να θέλετε μια παλαιότερη έκδοση. Αξίζει σίγουρα μια επίσκεψη και έχει και πολύ ωραία mystery boxes αν θέλετε να κάνετε και δωράκια. Modern Talking για τη συνέχεια. You're my heart, you're my soul.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Δεζαβού, I can't stop εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα είναι άλλο πράγμα όταν βλέπουμε ένα βίντεο, για παράδειγμα, με κάποιο αξιοθέατο το οποίο θέλουμε να επισκεφθούμε, και άλλο πράγμα όταν βρισκόμαστε εκεί από κοντά. Η Aegean λοιπόν μπορεί απευθείας να μας πάει σε 41 προορισμούς. Για παράδειγμα, μπορεί να μας πάει απευθείας στο Κάιρο για να δούμε τις πυραμίδες της Γκίζας, για παράδειγμα, και να μάθουμε περισσότερα για τον αιγυπτιακό πολιτισμό που είναι τόσο ωραίος, τόσο ξεχωριστός και τόσο διαφορετικός από το δικό μας. Μπορείτε να μπείτε στο aegeanair.com ή και στην εφαρμογή της Aegean και από εκεί κλείνετε το εισιτήριό σας. Genesis, σε πάρα πολύ λίγο, Invisible Touch.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της, και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδε, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της, κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα
5: με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση
6: μιας γυναίκας που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
8: Τι να κάνεις, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
9: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας.
2: Τι να κάνω.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
10: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
11: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena, τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και

0: το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vican. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Καλώς την.
6: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
5: Πού το κατάλαβες?
6: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
7: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα

0: Self-control, αυτή είναι η Laura Branigan, 96,8 Velvet. Και βλέπω ότι σιγά σιγά υπάρχουν συζητήσεις για να δούμε μια βιογραφική ταινία με τον τίτλο Branigan, όπου θα δούμε το ξεκίνημα και την πορεία της, που δυστυχώς έβγε πολύ νωρίς από ό,τι είδα. Αλλά θα είναι πολύ καλή ευκαιρία να μάθουμε και περισσότερα, έτσι, κάποιες λεπτομέρειες. Πάρα πολύ μου αρέσουν αυτές οι βιογραφικές ταινίες, παύλα ντοκιμαντέρ. Οπότε όταν έχω νέα θα σας πω περισσότερα. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω!
1: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Disco Velvet.
1: Και εφόσον είναι Παρασκευή, έχουμε και τις καλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Έτσι, για να πάει πολύ καλά και το Σαββατοκύριακο, και το θέλουμε αυτό. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Όλα σας τα νέα τα μαθαίνω στο 6931-968-968 και σε λίγο σας φέρνω υπέροχη Celine Dion. Τώρα όμως Rock Grill και Rock Sugar.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

You will never know. Αυτή είναι η Money. 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Μετά την μίνι σειρά το ρυφιφί που είδαμε στον Αλφα από το Σωτήρι Τσαφούλια, όπου έκανε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, τρομερά νούμερα τηλεθέασης. Τώρα θα παραμείνει στην τηλεόραση από ό,τι φαίνεται ως σκηνοθέτης, αλλά αυτή τη φορά όχι με τόσο λίγα επεισόδια, αλλά θα κάνει μια μεγαλύτερη σειρά, σίγουρα 60 επεισοδίων. Και τώρα το θέμα είναι ποιο κανάλι θα αναλάβει αυτή τη σειρά. Ήδη υπάρχουν προτάσεις από την ΕΡΤ και από τον Α, όπου έχει συνεργαστεί πρόσφατα ως σκηνοθέτης, οπότε έχει μια οικειότητα. Αλλά σίγουρα θα θέλαμε να δούμε κάτι τόσο μεγάλο και τόσο καλό από το συγκεκριμένο, γιατί μας αρέσει πολύ. Ελπίζω να προχωρήσει και γρήγορα η διαδικασία. UB40 για τη συνέχεια. Where did I go wrong?

0: ακούω τα καλύτερα 80's τραγούδια.
1: Ο Βασίλης και η Αναστασία είναι η καλύτερη.
2: Ο Velvet με χαλαρώνει.
0: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet. 96,8.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Spin Doctor, στο Princess 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Αυτό το Σαββατοκύριακο, 3 και 4 του μηνός, έχουμε το Anime Con στο Βελίδιο. Αν λοιπόν σας αρέσει αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Ιαπωνίας, με τα μάγκα, με τα anime, με την ιαπωνική pop κουλτούρα, την τέχνη, την παράδοση, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να το επισκεφτείτε. Θα είναι στο Βελίδιο αύριο και μεθαύριο. Θα έχει πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή από εργαστήρια, προβολές, διαγωνισμούς. Βλέπω και πολύ ωραίες εκθέσεις. Πολύ καλή ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους. Πάρτε την οικογένειά σας ή την παρέα σας. Anime Con στο Βελίδιο. Brian Adams σας έχω για τη συνέχεια. Είναι το Heaven.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Τι σημαίνει όταν βάζουμε τα χέρια πίσω από την πλάτη? Την εξήγηση μας θα δίνει ο Χάναν Πάρβεθ, ο οποίος έχει ασχοληθεί εκτενώς, λέει, με αυτή τη στάση. Οι ηλικιωμένοι και όσοι έχουν προβλήματα στη μέση συχνά περπατούν με αυτόν τον τρόπο.
3: Είναι και άνηση αυτό τώρα. Κουμπώνουν ωραία.
2: Έτσι. Και όταν νιώθουμε αμηχανία ή απειλή, λέει, φέρνουμε τα χέρια μπροστά. Σταυρώνουμε τα μπράτσα, κρατάμε μία τσάντα μπροστά στο στήθος. Όταν τα στέλνουμε πίσω, συμβαίνει το αντίθετο.
3: Χτύπαμε. Hit me, give me your best shot.
2: Γι' αυτό η στάση αυτή,
3: ναι,
2: συνδέεται συχνά με κυριαρχία, κύρος και αυτοπεποίθηση.
3: Ο Γιώργος. Και περιφέρεται ο Γιώργος αντί μόρα γύρω-γύρω σε παράγια στα στούντιο. Το πρωινό του τρανζίστορ.
2: Ναι, αλλά είδες πως τα εκτοξεύει, τι ωραία, πόσο κυρίαρχος είναι στον χώρο.
3: Μη μου το λες. Κατούρισαν οι τρίγες μου. Κάθε φορά που περιφέρεται έτσι με τα χέρια πίσω στην πλάτη, είμαι σε φάση πόπο. Τι ντόμιναν.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7. Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum. Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Καλώς την.
5: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
4: Πού το κατάλαβες?
5: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
6: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

Michael Jackson και Bad εδώ στον Velvet, όπου χθες είχε και την τιμητική του Michael Jackson, γιατί 1η Οκτωβρίου στην Αμερική ξεκινάει έτσι και η περίοδος του Halloween. Οπότε είδα πολλά βίντεο με το βίντεο κλιπ από το Thriller. Εντάξει, εξαιρετικός ο Michael Jackson. Και αν έχετε δει και την ταινία, εγώ έχω πάρα πολύ καλές εντυπώσεις και από τον ανιψιό του που έκανε αναπαράσταση του συγκεκριμένου βίντεο κλιπ. Η χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο, Στέργιος Τσουρνάβας μέχρι και τις 5, Πινελόπη Δαμιανίδου μέχρι και τις 8. 8 με 11 έχουμε τον Μάσιμο και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, εννοείται θα πούμε τα νέα μας τη Δευτέρα.

0: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ πια ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
2: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα. Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα. Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
3: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
4: Η ώρα είναι 2. Nutra Mag Plus από την Nutravit Premium Brand. Ενέργεια και ισορροπία κάθε μέρα.
5: Nutra Mag Plus από την Nutravit. Μαγνήσιο υψηλής βιοδιαθεσιμότητας σε συνδυασμό με βιταμίνες B3, B6, B12, D3, βόριο και ψευδάργυρο. Συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος, στη μείωση της κόπωσης και στον φυσιολογικό μεταβολισμό της ενέργειας. Nutra Mag Plus. Ενέργεια και ισορροπία με τη φροντίδα της Nutravit.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
8: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Τι καλά όταν είναι Παρασκευή και εδώ είμαστε για να προετοιμαστούμε όπως πρέπει για το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας, μέχρι και τις 5 εδώ θα πάμε παρέα. Έχω ετοιμάσει Scorpios, No Doubt, Police. Θα ξεκινήσω με Joe Cocker. Πολλούς χαιρετισμούς όπου και αν σας βρίσκω, μείνετε μαζί μου και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ καλά.

How to save a life και μια ζωή μπορείς, αν όχι να τη σώσεις, σίγουρα να την καλυτερέψεις με χαμόγελο και καλή διάθεση. Και σήμερα, ξέρετε, είναι η Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου, όπως καθιερώθηκε αυτή η μέρα από τον Harvey Ball, τον Αμερικανό γραφίστα, ο οποίος είχε σχεδιάσει αυτή τη χαμογελαστή φατσούλα, το Smiley, το οποίο βέβαια είναι πλέον ευρέως γνωστό και οικείο σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η σημερινή μέρα λοιπόν έχει ως νόημα να κάνουμε τους τριγύρω μας να χαμογελάσουν. Τι ωραία ιδέα πραγματικά. Bad Boys Blue, Police και Scorpions τώρα στον 96,8 Velvet.

0: 6,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Μόνο, Life in Mono και πιο πριν Πολύς, Ροξάνο, ηγέτης των Πολύς τότε. Ο Sting σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Είναι στα 75 πλέον ο Sting, αλλά σε άριστη φυσική κατάσταση. Τον Οκτώβριο ξεκινά και μεγάλη περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Sting, ο οποίος αγαπά πολύ τη χώρα μας και γι' αυτό έχει γιορτάσει πολλές φορές τα γενέθλιά του εδώ, κάνοντας συναυλίες. Να το ευχηθούμε χρόνια πολλά και πάντα δημιουργικός. Όλα αυτά Παρασκευή μεσημέρι με το μυαλό φυσικά στο Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να είναι πάρα πολύ όμορφο για όλους. Πάμε σε break και επιστρέφουμε με Bon Jovi και Stevie Wonder.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
3: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται οι αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου κλείσω, ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-banking μέσα.
2: Τι είναι αυτά, ρε, δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι, είναι δυνατόν να μας λες, πάνε στο προς και πάντα μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
2: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
2: Αλλά,
3: ναι.
2: Και μιλάμε για profit.
3: Σκοπός να μας πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2311-411-577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.

0: Μελίσσα Etheridge, Like the Way I Do, ηλιόλου στο μεσημέρι Παρασκευής, μας προειδεάζει για ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ο καιρός θα είναι έτσι και το weekend, στους 24, στους 25 βαθμούς, ό,τι πρέπει δηλαδή για βόλτες στην πόλη και καμιά απόδραση εκτός πόλης, γιατί όχι, όσοι έχετε την ευκαιρία και τη δυνατότητα. Φυσικά δεν ξεχνούμε και όσους εργάζονται τα Σαββατοκύριακα, καλή δύναμη σε όλους. Εδώ είμαστε για συντομότατο διάλειμμα και επιστρέφουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Θα ακούσουμε Belinda Carlisle, Whitney Houston, Snap, Modern Talking και πολλούς ακόμη. Μείνετε εδώ.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
15: Ναι.
14: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
15: Ναι.
14: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
15: Ναι.
14: Και πιο ελαφριά.
15: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
16: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: 96,8 Velvet.
1: Ελπίζω να κυλά ευχάριστα η Παρασκευή σας ως τώρα. Είναι και η Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου και ελπίζω να έχετε αφορμές έτσι για να χαμογελάσετε και σήμερα. Είμαστε και στους Τουρνάβας μέχρι και τις 5. Πηγαίνουμε και σήμερα εδώ μαζί. Ώρα να ακούσουμε Taylor Dane. Αυτό είναι το Tell It To My Heart.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Rugged Bone Man, Human, στο 96,8 Velvet. Χθες όσοι βλέπαμε τηλεόραση, περισσότεροι επιλέξαμε το μάτς της Εθνικής. Αυτό έδειξε και η τηλεθέαση, η οποία έφτασε σχεδόν το 50%. Η Εθνική μας ήταν καταπληκτική στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, οι Ολλανδοί έπαιξαν καλύτερα. 2-2 το αποτέλεσμα. Και ανυπομονούμε πλέον για το επόμενο παιχνίδι της Εθνικής, που είναι αυτή την Κυριακή με τη Γερμανία. Να σας πω στα τηλεοπτικά ότι αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου το The Voice θα έχει αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη, από ό,τι βλέπω, στις 9 στο Sky, μια ειδική εκπομπή λοιπόν. Γιώργο Λιανό και Γιώργο Καπουτζίδη να παρουσιάζουν και αρκετούς καλεσμένους λοιπόν σε αυτό το αφιέρωμα για τον Γιώργο Μαζονάκη. Chris Isaac, Blue Hotel, σε λίγο Snap, Modern Talking και πολλά ακόμη αγαπημένα στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: που έχει στην Καλιφόρνια, προσπόληση γύρω στα κάτι λιγότερο από 30 εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, είχε η Αντζελίνα Τζολί βγάλει το συγκεκριμένο σπίτι. Δεν μπορούσε να βρει αγοραστή πάντως και τελικά, όπως είπαν τα ρεπορτάζ, σιωπηλά, χωρίς να σηκώσει μεγάλο θόρυβο, η Μαντόνα τελικά αγόρασε την έπαυλη της Αντζελίνα Τζολί και μάλιστα σε πολύ καλή τιμή, όπως λένε τα δημοσιεύματα. Και έτσι λοιπόν η Μαντόνα από τη μία κατάφερε να αποκτήσει ξανά σπίτι στην Καλιφόρνια που δεν είχε τα τελευταία χρόνια, και από την άλλη η Αντζέλινα Τζολί είχε δηλώσει ότι ούτως ή άλλως ήθελε να εγκαταλείψει οριστικά τις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε πήρε τα χρήματα και ξεμπέρδεψε μία και καλή από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύντομο break, επιστρέφουμε. Kiss.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Τι σημαίνει όταν βάζουμε τα χέρια πίσω από την πλάτη? Την εξήγηση μας δίνει ο Χάναν Πάρβεζ, ο οποίος έχει ασχοληθεί εκτενώς, λέει, με αυτή τη στάση. Οι ηλικιωμένοι και όσοι έχουν προβλήματα στη μέση συχνά περπατούν με αυτόν τον τρόπο.
3: Είναι και άνηση αυτό τώρα. Μπράβο. Κουμπώνουν ωραία.
2: Έτσι. Και όταν νιώθουμε αμηχανία ή απειλή, λέει, φέρνουμε τα χέρια μπροστά. Σταυρώνουμε τα μπράτσα, κρατάμε μια τσάντα μπροστά στο στήθος. Όταν τα στέλνουμε πίσω, συμβαίνει το αντίθετο.
3: Χτύπαμε. Hit me. Give me your best shot.
2: Γι' αυτό η στάση αυτή,
3: ναι,
2: συνδέεται συχνά με κυριαρχία, κύρος και αυτοπεποίθηση.
3: Ο Γιώργος. Και περιφέρεται ο Γιώργος σαν τη μόρα γύρω-γύρω σαν παράγια στα στούντιο. Το πρωινό του Τρανζίστορ.
2: Ναι, αλλά είδες πως τα έχει το ξέρει τι ωραία, πόσο κυρίαρχος είναι στο χώρο.
3: Μη μου το λες, μη μου το λες. Κατούρισαν οι τρίγες μου. Κάθε φορά που περιφέρεται έτσι με τα χέρια πίσω στην πλάτη, είμαι σε φάση πω. Τι dominant, τι dominant.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
9: Καλώς την.
10: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
9: Πού το κατάλαβες?
10: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
11: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
12: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
13: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
12: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
13: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.

0: Πέρυσι ήρθαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι Hooters για συναυλία το καλοκαίρι του 25 στην Αθήνα. Λοιπόν, Johnny B και τα λοιπά ερμήνευσαν οι Hooters που απέσπασαν πολύ καλές κριτικές από όσους τους είδαν. Τώρα, Παρασκευή μεσημέρι, είσαι ακόμα στο γραφείο στη Θεσσαλονίκη και το ίδιο απόγευμα πίνεις τον καφέ σου στο Ορτακιόι με θέα τη φωτισμένη γέφυρα του Βοσπόρου. Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Μπορεί να γίνει η δική σου πραγματικότητα. Η Κωνσταντινούπολη σε καλή και η Aegean σε πετάει απευθείας για να κάνεις το ιδανικό city break. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean app.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμά.
3: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
5: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: πετάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η ώρα είναι 4. Nutra Liver από την Nutravit Premium Brand. Φροντίδα από μέσα.
4: Nutra Liver από την Nutravit. 25 δραστικά συστατικά με χολίνη που συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ύπατος. Μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του οργανισμού. Nutra Liver από την Nutravit. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Velvet.
1: Καλό απόγευμα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet. Ηλιόλου στην Παρασκευή είναι και η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου σήμερα. Τι άλλο θέλουμε? Φυσικά απολαμβάνουμε και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών που πάντα φτιάχνουν τη διάθεσή μας. Είμαστε Έργια Τσουρνάβας, άλλη μια ώρα εδώ με Phil Collins, Amy Winehouse, Tina Turner και τους All To Soul. Αυτό είναι το Back to Life.

Amy Winehouse, Back to Black, το Σαββατοκύριακο μπροστά μας για να το εκμεταλλευτούμε, να το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είτε θέλετε να ξεκουραστείτε, είτε να διασκεδάσετε, είτε και να αποδράσετε από την πόλη. Τώρα, αν θέλετε να πάτε σινεμά, παίζουν νέες ταινίες από χτες. Η νέα ταινία του Tom Cruise, Digger, ονομάζεται. Ο Tom είναι αγνώριστος στη συγκεκριμένη ταινία. Είναι μαύρη κωμωδία, πολύ ιδιορυθμή ταινία. Ή θα τη λατρέψετε, ή θα πείτε τι είναι αυτό που βλέπουμε. Επίσης, ταινία μυστηρίου, το ημερολόγιο της Verity με την Anne Hathaway, η οποία είναι ανεβασμένη μετά την επιτυχία του Ο Διάβολος Φοράει Πράντα νούμερο 2. Συνεχίζεται ο Brad Pitt με το Στην Καρδιά του Κτίνους, μια ταινία πάντως που κινείται σε χαμηλές πτήσεις σε ό,τι αφορά τα εισπρακτικά παγκοσμίως. Τίνα Τάρνερ, The Best.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: My Life είναι η ζωή μας και ας φροντίσουμε να την περνάμε με όσο το δυνατόν περισσότερο χαμόγελο γίνεται. Σήμερα είναι και η Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου, λοιπόν, και ας έχουμε δίπλα μας έτσι ανθρώπους οι οποίοι φτιάχνουν τη διάθεσή μας. Σίγουρα έχουμε χαμόγελο και λόγω του Σαββατοκύριακου που είναι μπροστά μας, το 1ο του Οκτωβρίου. Εύχομαι να είναι καταπληκτικό ό,τι και αν έχετε στο μυαλό σας για να κάνετε. Την Κυριακή έχει και highlight βέβαια τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος με την Γερμανία εδώ στην Τούμπα. Sold out εννοείται είναι και αυτό, όπως και το χτεσινό μάτς με την Ολλανδία. Πάμε σε break. Kylie Minogue, George Michael, UB40, μόλις επιστρέψω στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα
3: νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
6: Ξύδι, λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
7: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Chat, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
9: Πουθενά. Είμαι AI.
8: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
9: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
8: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
10: Πώς είπατε?
11: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
12: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
15: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδιού.

0: ερώτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas, Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Πόσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. Your... 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

It must have been love, Roxette στο 96,8 Velvet Kills. Η εβδομάδα φτάσαμε Παρασκευή. Το καλύτερο σημείο της είναι μπροστά μας το Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να περάσετε πάρα πολύ όμορφα ό,τι και αν κάνετε. Δεν ξεχνούμε και όσους εργάζεστε, έτσι. Καλή δύναμη σε όλους το Σαββατοκύριακο. Εμείς τα λέμε Σάββατο βράδυ. Saturday Night Fever 10 με 12. Χορεύοντας με μεγάλες επιτυχίες από διάφορες δεκαετίες. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Πινελόπη Δαμιανίδου μέχρι και τις 8. 8 με 11 ο Μάσιμο. Σας αφήνω με κάτι από τα φιλαράκια. Γεια χαρά.

0: άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
1: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
2: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
3: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα. Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα. Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
14: Ναι.
13: Και πιο ελαφριά.
14: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
15: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
16: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
17: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
18: 96,8 Velvet λοιπόν. Εδώ είμαστε και σήμερα στο απόγευμα Παρασκευής. Να ξέρετε, αν περνάτε αυτή τη στιγμή από παραλία Θεσσαλονίκης, από λεωφόρο Νίκης εννοώ, δεν κάνουν καραβάκια τα μάτια σας. Είναι πραγματικότητα αυτό που βλέπετε. Θα σας πω στη συνέχεια τι συμβαίνει, γιατί και εγώ τώρα πέρασα και το είδα. Ξεκινάμε το πρώτο μας μέρος με το Every Time. Σε λίγο ερχόμαστε με Σάντρα και Bruno Mars και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

Αγαπώ, Bruno Mars, Locked Out of Heaven στο 96,8 Velvet. Λοιπόν, σας έλεγα πριν για τα σκάφη που έχουν αράξει στην παραλία Θεσσαλονίκης. 150 σκάφη έχουν δέσει εκεί. Βλέπω από το πρωί βιντεάκια και φωτογραφίες και λέω, κοίτα να δεις, κάνουν με τεχνητή νοημοσύνη την παραλία με σκάφη. Μιλάμε τόσο στον κόσμο μου. Και περνάω τώρα πραγματικά, τα έχω δει αραγμένα εκεί από κοντά. Γενικότερα όλο αυτό έχει γίνει από κινητοποίηση αλλιέων, να ξέρετε. Ζητούν γενικότερα βιώσιμη λύση στα προβλήματά τους με αιχμή την αύξηση του κόστου του πετρελαίου. Εγώ αυτό δεν το γνώριζα, αλλά πέρα από όλη αυτή την κίνηση, αυτή η εικόνα είναι απίστευτη. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό να συμβαίνει στην πόλη. Αν περάσετε από εκεί, σίγουρα θα τα δείτε. Απίστευτη εικόνα. Elvis Presley, Suspicious Minds, αμέσως τώρα στον Velvet, σε λίγο James και η Rihanna.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: γνωστών. Και επίσης το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα η δράση συνεχίζεται στη Νέα Παραλία στην πίσω πλευρά του Βασιλικού Θεάτρου. Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται από το All Win Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life, τα νοσοκομεία Ιπποκράτειο και ΑΧΕΠΑ και με την πολύτιμη στήριξη της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Εννοείται μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο allwincare.bloody.org για λεπτομέρειες.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Τι σημαίνει όταν βάζουμε τα χέρια πίσω από την πλάτη? Την εξήγηση μας θα δίνει ο Χάναν Πάρβεθ, ο οποίος έχει ασχοληθεί εκτενώς, λέει, με αυτή τη στάση. Οι ηλικιωμένοι και όσοι έχουν προβλήματα στη μέση συχνά περπατούν με αυτόν τον τρόπο.
3: Είναι και άνηση αυτό τώρα. Μπράβο. Κουμπώνουν ωραία.
2: Έτσι. Και όταν νιώθουμε αμηχανία ή απειλή, λέει, φέρνουμε τα χέρια μπροστά. Σταυρώνουμε τα μπράτσα, κρατάμε μία τσάντα μπροστά στο στήθος. Όταν τα στέλνουμε πίσω, συμβαίνει το αντίθετο.
3: Χτύπαμε. Hit me, give me your best shot.
2: Γι' αυτό η στάση αυτή συνδέεται συχνά με κυριαρχία, κύρος και αυτοπεποίθηση.
3: Ο Γιώργος. Και περιφέρεται ο Γιώργος σαν τη μόρα γύρω-γύρω σαν παράκια στα στούντιο. Το πρωινό του τρανζίστορ.
2: Ναι, αλλά είδες πως τα εκτοξεύει, τι ωραία, πόσο κυρίαρχος είναι στον χώρο.
3: Μη μου το λες. Κατούρισαν οι τρίγες μου. Κάθε φορά που περιφέρεται έτσι με τα χέρια πίσω στην πλάτη, είμαι σε φάση πόπο. Τι τόμιναν.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Καλώς την.
7: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
6: Πού το κατάλαβες?
7: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
8: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: We build this city για Starship στον 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Μου έχετε ρωτήσει πολύ τι φάση και τι είναι όλα αυτά τα σκάφη και στην παραλία. Θα σας λύσει την απορία εδώ ο Παναγιώτης που μου στέλνει εντωμεταξύ Ολλανδοί φίλαθλοι που τα είδαν αυτά ραγμένα. Τα τραβούσαν βίντεο και φωτογραφίες που να ξέρουν ότι είναι κινητοποίηση των ψαράδων. Αυτοί νομίζουν ότι έτσι είναι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Πραγματικά είναι μια εικόνα που νομίζεις ότι αυτή είναι, ότι έτσι είναι η πόλη αν είσαι τουρίστας. Είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8. Σε λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος, οπότε μείνετε στην παρέα, θα τα περάσουμε μοναδικά, πάντα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
2: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Η ώρα είναι 6. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Καθημερινή φροντίδα για τον οργανισμό.
5: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.
0: Είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα, απόγευμα Παρασκευής. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 φύγαμε να ακούσουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Agenda αμέσως τώρα, Hadaway σε λίγο και Sting. Μείνετε στην παρέα, θα τα περάσουμε μοναδικά.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Τι κομμάτι είναι αυτό από Evanescence, My Immortal, στο 96,8 Velvet από το 2003, παρακαλώ. Ημερομηνία, χρονολογία μάλλον κυκλοφορίας. Οπότε να σηκώσετε το χέρι όσοι νιώθετε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε μεγαλώσει πάρα πολύ από το 2003, πολλά χρόνια πριν. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρόλα αυτά, παρέα μέχρι και τις 8. Πάω λίγο στο Viber να χαιρετήσω την Ελένη. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα και να χαιρετήσω και την Κυριακή που είναι πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ γενναία και λέει ότι θα κάνει βουτιά στη θάλασσα αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπράβο, Κυριακή. Δεν ξέρω αν στο είχα, δεν σε ξέρω, αλλά στο είχα μάλλον για να το λες. Εγώ δεν το βλέπω, αλλά θα το προσπαθήσω. Μακάρι να έχει ωραίο καιρό και ωραία θάλασσα. 6931968968. Σας περιμένω πάντα στο Viber και φύγαμε για Scorpions. Rock you like a hurricane αμέσως τώρα.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

Ματάρα από Cranberries και το Zombie στο 96,8 Velvet. Θα σας πω τώρα μια σαλάτα που θα φτιάξετε και θα με θυμηθείτε. Θα έρθετε τη Δευτέρα και θα πείτε Πινελόπη, είχες δίκιο στο Viber, να ξέρετε. Είναι αυτή η γνωστή ασιατική σαλάτα. Αν γκουγκλάρετε σαλάτα με αγκουράκι, καρότο και σόγια σος θα σας τη βγάλει σίγουρα. Αλλά εγώ θα

0: Με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία. Να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει να βλέπει στην Αθήνα.
2: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε και παρέ και πάει.
8: Και πάω.
2: Παιδό. Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
1: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Toto, hold the line στο 96,8 Velvet. Hold the line λοιπόν λιγάκι. Και αν λέει πεινάς μετά το γυμναστήριο, τι να κάνεις για να μην φας περισσότερο? Πρώτα λέει πιες νερό, μπορεί πραγματικά να διψάς. Δεύτερον λέει αναρωτήσου, πεινάς πραγματικά ή θέλεις επιβράβευση επειδή πήγες και γυμνάστηκες και λες τώρα θα φάω μια κρέπα με σοκολάτα και μπισκότο? Και τρίτον, εδώ ο αρθρογράφος, επειδή είδε και από είδε και έχει φτάσει στο αμήν, σου λέει αν πεινάς φά, εντάξει, μη μας πρίζεις κιόλας. Αλλά όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Αν πεινάς φάει, λέει πραγματικά, αλλά επέλεξε κάτι χορταστικό και θρεπτικό. Όχι κρέπα, όπως είπα πριν καλή ώρα, ή πιτόγυρο. Φάει, ξέρω εγώ, κάτι σε μια συνταγή με αυγά, που είναι τουλάχιστον έτσι πρωτεϊνούχα και πολύ καλά για την υγεία. Κάπως έτσι λοιπόν, σε λίγο εμείς ερχόμαστε για το τρίτο και τελευταίο μας μέρος. Πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καλώς την.
3: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
2: Πού το κατάλαβες?
3: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου, μη στο ματιάσω.
4: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Αυτό Velvet.
1: Είμαστε και πάλι πίσω λοιπόν, στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα απόγευμα Παρασκευής. Πινελόπη Δαμιανίδου λοιπόν, Starship για το ξεκίνημά μας, Nothing Gonna Stop Us Now, σε λίγο Σαντάνα, αμέσως πιο μετά Τίνα Τέρνερ και πάντα ακούτε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, μόνο εδώ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. Whenever, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

I Follow Rivers στο 96,8 Velvet στα 13 μετά από τις 7. Χαιρετώ τη Χριστίνα. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσένα, Χριστίνα. Χαιρετώ επίσης και τη Δήμητρα που λέει: θα δοκιμάσω τη σαλάτα και θα σου στείλω τη Δευτέρα. Λοιπόν, ξέχασα να σας πω πριν. Καταρχάς λέω για τη σαλάτα που σας έλεγα με το αγκουράκι και το καρότο και τη σόγια σο στην Ασιατική που είναι πάρα πολύ ωραία. Ξέχασα να σας πω ότι το αγκουράκι και το καρότο τα κόβετε με το ξεφλουδιστήρι. Αυτό που ξεφλουδίζουμε, πώς λέγεται, τα καρότα και τις πατάτες. Με αυτό λοιπόν κόβετε αυτά τα λαχανικά σε φέτες. Σε πολύ λεπτές φετούλες. Θα το δείτε σε βιντεάκι, υπάρχει στο YouTube, άνετα θα το βρείτε. Και είναι ό,τι καλύτερο όπως σας είπα και πριν. Οπότε Δήμητρα, περιμένω μήνυμα τη Δευτέρα, να ξέρεις. 6-9-31-9-68-9-68 είναι το Viber του Velvet. Εκεί σας περιμένω μέχρι και τις 8 και φύγαμε για τους Queen. I want to break free. I want

0: Yes, I believe. Και η Σέρστο να είναι 96,8 Velvet, 33 λεπτά μετά από τις 7. Θα σας πω τώρα πώς μπορείτε να κάνετε το ξύπνημα το πρωινό πιο εύκολο. Το πρώτο λέει είναι να βάλεις περισσότερο φως στο πρωινό σου, όχι στο πρωινό γεύμα, εννοεί στο δωμάτιό σου, δηλαδή να έχεις αφήσει τα παράθυρα ανοιχτά, τα μπατζούρια ανοιχτά. Το βραδινό scrolling λέει δεν βοηθάει καθόλου στο πρωινό ξύπνημα, επιβεβαιωμένα. Πρόσεξε τι βάζεις στο πρόγραμμα πριν από τον ύπνο, δηλαδή να μην φας πάρα πολύ, να μην κάνεις το scrolling που λέει και όλα αυτά τα σχετικά. Και κάνε το ξυπνητήρι λίγο πιο δύσκολο να αγνοηθεί, λέει. Δηλαδή, τι εννοεί, να μην το βάλεις δίπλα σου στο κομωδίνο. Βάλ το, ξέρω εγώ, στο άλλο δωμάτιο. Βάλ το στο σαλόνι. Βάλ το στην κουζίνα κάπου που να χρειαστεί να σηκωθείς για να πας να το κλείσεις. Πραγματικά νομίζω ότι αυτό λειτουργεί πάρα πολύ. Το έχω σκεφτεί πολύ σοβαρά να το κάνω κι εγώ. Σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε με Phil Collins. Πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Τι σημαίνει όταν βάζουμε τα χέρια πίσω από την πλάτη? Την εξήγηση μας δίνει ο Χάναν Πάρβεθ, ο οποίος έχει ασχοληθεί εκτενώς, λέει, με αυτή τη στάση. Οι ηλικιωμένοι και όσοι έχουν προβλήματα στη μέση συχνά περπατούν με αυτόν τον τρόπο.
3: Είναι και άνηση αυτό τώρα. Μπράβο. Κουμπώνουν ωραία.
2: Έτσι. Και όταν νιώθουμε αμηχανία ή απειλή, λέει, φέρνουμε τα χέρια μπροστά. Σταυρώνουμε τα μπράτσα, κρατάμε μια τσάντα μπροστά στο στήθος. Όταν τα στέλνουμε πίσω, συμβαίνει το αντίθετο.
3: Χτύπαμε. Hit me. Give me your best shot.
2: Γι' αυτό η στάση αυτή συνδέεται συχνά με κυριαρχία, κύρος και αυτοπεποίθηση.
3: Ο Γιώργος. Και περιφέρεται ο Γιώργος σαν τη μόρα γύρω-γύρω σαν παράγια στα στούντιο. Το πρωινό του τρανζίστορ.
2: Ναι, αλλά είδες πως τα έχει το ξέρει τι ωραία, πόσο κυρίαρχος είναι. Στο χώρο.
3: Μη μου το λες. Κατούρισαν οι τρίγες μου. Κάθε φορά που περιφέρεται έτσι με τα χέρια πίσω στην πλάτη, είμαι σε φάση πω. Τι dominant.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.

0: Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελιχθήκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 μιλιγκράμμ. Από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 μιλιγκράμμ. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

Όταν λέμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, το εννοούμε στο 96,8 Velvet. Doors, People are Strange στο 96,8 Velvet. Το ξαναείπα για να το εμπεδώσετε. Κάπου εδώ λοιπόν σας αποχαιρετώ για σήμερα. Απογευματάκι Παρασκευής ήρθε στο τέλος του. Σιγά σιγά βράδυ, να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τώρα. Ο αγαπημένος Μάσιμο συνεχίζει μέχρι και τις 11 θα είναι στην παρέα σας. Και τα ξαναλέμε από Δευτέρα, στις 5 ακριβώς, να είστε εδώ, μην λείψετε. Καλό Σαββατοκύριακο, να τα περάσετε τέλεια και full garden για τώρα. Lemon Tree. Φιλάκια πολλά, γεια σας.

0: Θέλεις μεταπτυχιακό. Θέλεις κύρος. Θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
9: Η ώρα είναι 8. Μια χορηγία της Nutravit Premium Brand. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
10: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
13: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Rainbow, The Temple of the King, Too Funky, George Michael, In Deep, Last Night the DJ Saved My Life. Μοιράζομαι μαζί σας non-stop τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένοι και σήμερα στο 96,8 Velvet.

Summer Wine είναι αγαπημένο και το άκουσες στο 96,8 Velvet, με την θερμοκρασία να πέφτει στους 10 από ό,τι βλέπω τις πρώτες πρωινές ώρες, και το Σαββατοκύριακο θα είναι λιακαδάτο και φθινοπορεινό, όπως ακριβώς ταιριάζει στην εποχή, με την μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει 22 το Σάββατο και 23 την Κυριακή. Καλησπέρα στο Μανώ που περιμένει την κοπέλα του να τελειώσει από τη δουλειά της και ακούει 96,8 Velvet στο αυτοκίνητο. Gentleman ο Μάνος, μπράβο. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet.
4: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και κλείνω με την προσωπική ανάπτυξη μέσα στη σχέση, γιατί υπάρχουν δυσκολίες στην αποδοχή και στην έλλειψη υποστήριξης.
2: Μάλιστα. Φίλες και φίλοι, έφτασε τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Μα γιατί βρε Μάρθα, η συνεννητική πολυγαμία είναι μια πολύ παραδοσιακή μορφή σχέσεων στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες πόλεις.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη όλοι είμαστε με όλους.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
1: Δεν ρωτούσες και εμάς να ξέρεις.
5: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Οι άνθρωποι που επιλέγουν, λέει, τη συνεννητική πολυγαμία αντιμετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες. Δηλαδή, είσαι σε ένα καφέ, περνάει άλλη. Ω, Αναστασάκη, νόμιζες είσαι σήμερα.
6: Με κάνει και αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα, παιδιά, αυτό.
1: Όχι, σήμερα είναι η Ελένη. Εγώ ήμουν χθες.
7: Αυτά που λέτε συνέβησαν σε ένα εναλλακτικό σύμπαν, όχι σε αυτό που ζούμε.
1: Νόμιζα ότι πήγε στην Κατερίνα χθες. Όχι, Βρεϊρό. Εγώ ήμουν. Η Κατερίνα είναι το σουκού, θα φύγουνε. Α, αυτό το σουκού είναι που θα λείπει. Ναι, πες και τις άλλες να μαζευτούμε σπίτι μου για σπρίτς.
8: Τι σενάριο είναι αυτό.
0: Τι πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7. Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στον 96,8 Velvet.
9: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούντζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.

περισσότερα classic hits. Tell it to my heart. Tell me I'm the only one. It's a feeling of 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: All Around the World, Lisa Stansfield, είναι αγαπημένο και το άκουσε στο 96,8 Velvet λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας. Και πάμε τώρα στη Βόρεια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών με την 36χρονη Irene Patterson να έχει αποφασίσει πως το dating είναι χάσιμο χρόνου και πρωτοτυπώντας αποφάσισε να ανεβάσει ένα Google Form στα social που θα πρέπει να συμπληρώσουν όλοι όσοι θέλουν να βγουν μαζί της. Το ερωτηματολόγιο της ρωτά τους ενδιαφερόμενους για τους επαγγελματικούς τους στόχους, τις καθημερινές τους συνήθειες και τις προσωπικές τους προτιμήσεις και ήδη το έχουν συμπληρώσει 240 υποψήφοι. Σύντομο break αμέσως τώρα και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγητος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
2: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τζουρναβά. Ο Στέργιος Τζουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.

0: Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέμε Μάσιμο στον 96,8 Velvet και συνεχίζουμε με Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, Beautiful Day, U2, Michael Jackson, Thriller, φυσικά στο Velvet, που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

I love Kovac στον 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και τον Alice Cooper τώρα να δίνει μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην Daily Telegraph με αφορμή τα απομνημονεύματά του που έχουν κυκλοφορήσει με τίτλο Devil on My Shoulder. Μιλάει λοιπόν με ειλικρίνεια για την ζωή γεμάτη εξαρτήσεις που άφησε πίσω του 43 χρόνια πριν, για τον θρύλο του Alice Cooper που έπρεπε να συντηρεί για να μπορέσει να ζήσει την οικογένειά του, και για την γυναίκα του Σέριλ με την οποία έχει 3 παιδιά και 5 γκόνια και είναι ο λόγος που έκοψε το αλκοόλ, παρέμεινε στο δρόμο του Θεού και στα 78 το όπως λέει μπορεί ακόμα να δίνει συναυλίες με το συγκρότημά του που αποτελείται από τον Johnny Depp και τον Joe Perry, τον Aerosmith ή αλλιώς τους Hollywood Vampire.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Sweet Harmony, The Beloved, είναι αγαπημένο και το άκουσες στον 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στην Αϊόβα των Ηνωμένων Πολιτειών με την Στέφανη Μουλάλη, καθηγήτρια σε Λύκειο, να χάνει τη δουλειά της όταν αποδείχθηκε πως πίεσε τους μαθητές της να δωρήσουν χρήματα στο προσωπικό της GoFundMe με αντάλλαγμα επιπλέον βαθμού στα μαθήματά της. Η Στέφανη ήθελε να μαζέψει 1.800 δολάρια για ένα ταξίδι στο Εκουαδόρ, αλλά τελικά έχασε τα πάντα, γιατί το δικαστήριο της αρνήθηκε και το επίδομα ανεργίας, μια και η απόλυσή της είχε σχέση με την έλλειψη ευθύνης και επαγγελματικής ηθικής.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Τι σημαίνει όταν βάζουμε τα χέρια πίσω από την πλάτη? Την εξήγηση μας δίνει ο Χάναν Πάρβεζ, ο οποίος έχει ασχοληθεί εκτενώς, λέει, με αυτή τη στάση. Οι ηλικιωμένοι και όσοι έχουν προβλήματα στη μέση συχνά περπατούμε με αυτόν τον τρόπο.
3: Είναι και άνηση αυτό τώρα. Μπράβο. Κουμπώνουν ωραία.
2: Έτσι. Και όταν νιώθουμε αμηχανία ή απειλή, λέει, φέρνουμε τα χέρια μπροστά. Σταυρώνουμε τα μπράτσα, κρατάμε μια τσάντα μπροστά στο στήθος. Όταν τα στέλνουμε πίσω, συμβαίνει το αντίθετο.
3: Χτύπαμε. Hit me, give me your best shot.
2: Γι' αυτό η στάση αυτή,
3: ναι,
2: συνδέεται συχνά με κυριαρχία, κύρος και αυτοπεποίθηση.
3: Ο Γιώργος. Και περιφέρεται ο Γιώργος σαν τη μόρα γύρω-γύρω σαν παράκια στα στούντιο. Το πρωινό του τρανζίστορ.
2: Ναι, αλλά είδες πως τα εκτοξεύει, τι ωραία, πόσο κυρίαρχος είναι στο χώρο.
3: Μη μου το λες. Κατούρισαν οι τρίγες μου. Κάθε φορά που περιφέρεται έτσι με τα χέρια πίσω στην πλάτη, είμαι σε φάση πόπο. Τι dominant.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Twist in Massobriety ήταν η Τατικάραμ λίγο πριν το τέλος και της δεύτερης ώρας στον 96,8 Velvet, παρέα με το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας All Win Care, που διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφές νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών. 9 Οκτωβρίου στην Πολυτεχνική Σχολή 10 με 1, 10 Οκτωβρίου πίσω από το Βασιλικό Θέατρο 10 με 6 το απόγευμα, και εσύ απλά δίνεις αίμα ή απλά ένα δείγμα σάλιου για να εγγραφείς στο Μητρό. Με την υποστήριξη του Ιπποκρατίου, του ΑΧΕΠΑ, του ΑΠΙΘΙΤΑ, του BLOOD, του Juice Life και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σύντομο break αμέσως τώρα και επιστρέφω με 60 λεπτά non-stop, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, φυσικά στον 96,8 Velvet.
1: Η ώρα είναι 10. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Πνευματική διάβγεια για κάθε μέρα.
2: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
1: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
0: Παρασκευή σήμερα στον 96,8 Velvet και εμείς βρισκόμαστε εδώ παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 10 με 11 παίζουν non-stop για να σας φτιάξουν το weekend.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένοι στο Velvet.

0: Όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια και σήμερα στο 96,8 Velvet που παίζει non-stop από τις 10 μέχρι τις 11 τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
2: Άρα λέω δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω Παναγία.
2: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να...
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρναβά. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια, περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ένα weekend ξεκινάει, ελπίζω να το περάσετε τέλεια. Και εμείς πλέον ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8, στο 96,8 Velvet. Παρέα φυσικά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
2: ναι,
1: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
2: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
3: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Το κάναμε αυτό τώρα. Πάει.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές. Πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
4: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
2: Πας στα mail.
5: Είμαστε έτοιμοι.
3: Πάμε λίγο.
2: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
1: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
2: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
5: Too easy, baby.
2: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου. Ξέρεις, θα κάνω.
3: 3, 2, 1, πάμε.
2: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
1: Αλλά.
2: Ναι.
3: Και μιλάμε για profit.
2: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

0: Η ώρα είναι 12. Nutra Mag Plus από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη του μαγνησίου για κάθε μέρα.
1: Nutra Mag Plus από την Nutravit με 400 mg στοιχειακού μαγνησίου από κεντρικό μαγνήσιο. Βιταμίνες B3, B6, B12 και D3, βόριο και ψευδάργυρο. Μια ολοκληρωμένη σύνθεση που συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος και στη μείωση της κούρασης. Nutra Mag Plus από την Nutravit. Ενέργεια και ισορροπία με τη δύναμη του μαγνησίου.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Συνενετική πολυγαμία, φανταστείτε, λέει πολλές σχέσεις ταυτόχρονα.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
1: Πώς διαχειρίζομαι τη ζήλια? Πώς εκφράζω τις ανάγκες μου χωρίς να πληγώσω κανέναν από τους άλλους? Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να είναι έντονες, αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία αυτογνωσίας. Δηλαδή έρχεσαι και αγγίζεις βαθύτερα παιδεία μέσα σου.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Μάλιστα.
1: Επειδή μαμάς παντού. Επειδή μαμάς παντού.
4: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
5: Έχω οδηγηθεί στην παραφροσύνη, δεν ξέρω τι να πω.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
1: Το ήξερες εσύ και εσείς που ακούτε ότι το πολύ καστρό, κάτσε να δω από ποια μεριά πάει. Ναι, δεν είναι σαν το ωραίο καστρό. Έχω μια βάφτιση την Κυριακή και μου λέει είναι στο πολύ καστρό. Λέω τέλεια, θα πω και το μαργαρίτη, μήπως πιούμε ένα καφέ. Δεν είναι. Είναι Κυλκής. Δεν το περίμενες από μένα που μέχρι πρόπερς νόμιζα ότι Σύνδος είναι νησί. Να νομίζω το πολύ καστρό είναι δίπλα στο ωραίο καστρό. Σε παρακαλώ πολύ.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 92,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
8: Και πάω.
2: Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί